0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την
1: στο www.radioparis.gr.

ζωή γυρνάει στα ίδια μέρη. Πάντα η ζωή

προσευχή μου. Κουρνιάζουν έξω το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: ταξίδι από πληγή σε πληγή. Είναι αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 συνεχίζει από την μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Μουσική που ακούγεται.
5: Αγαπιέται.
4: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
5: Ακούστε την
4: στο www.radioparis.gr.

Σαν για σένα στις πλατείες της σιωπής το νίσιο μου τραβάω. Σαν για σένα διαμελίζομαι στο φως, μέσα αυτό το πλαστικό το καθεστώς.

ψάχνες γίνανε η αλήθεια. Πόσην σοφό και άξιζες

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6. Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε
1: την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του

Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χίλιαδες ένα. Το δύο χιλιάδες.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 7.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Έρχονται τα τραγούδια που

0: θυμίζει.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Παρίς.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

σκάσα στα πλάτη. Μα η χθες είναι η μέρα, ήσουν μόνο εσύ. Μακριά, πολύ μακριά μου το καλοκαίρι εκείνο το ζεστό. Μοιάζει με τα όνειρά μου, τις νιώτης παραλήρημα κι αυτό.

0: βαθιά μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένη.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
3: Ακούστε,
2: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
2: Οι καλύτερες επιλογές
3: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

που κάτω κόσμου θάλασσες και σκότεινα νερά. Πέρα απ' τις λέξεις τη χαρά, τη λύπη, το θυμό, μάτια που ξέρουν να κοιτούν

0: Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τζιούγκου και ακούτε ράδιο Paris.

ένα Σάββατο

μανταρίνια χωρίς βροχή πως να αγαπήσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα είχες φανταστεί.

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, εσύ φανέρωσέ με. Πες μου ποια αλήθεια με πονά και παρηγόρησέ με.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

Και μες στα σπίτια μας κλειστά μείναν τα φώτα και ψάχνω τώρα να σε βρω. Μέσα στις πόλεις το χάμω, το ξέρω, τίποτα δεν είναι πια σαν πρώτα.

μου να θωρώ. Και αυτό που νόμιζα πως δεν μπορώ, αυτό να με τρελαίνει. Χώμα και νερό σήκω και στήσαμε χώρο. Στο κυθερό να το βωμώ, η πολιτεία μαζεμένη. Όποιο σπιτικό θα το θερεί συμφωνικό. Τα νεπρόσκλητα θα κλείσουν οι πόρτε από το αίμα. Και όποιο μυστικό που το κρατούσαμε κρυφό. Θα ξεχυθεί ορμητικό αφού φτάσαμε στο τέρμα.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χώρο».

0: χρόνο από το Radio Paris.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Δεκατέσσερις Μαΐου έρχονται στη ζωή ο Στέλιος Περπινιάδης το 1899 ή και την Κρέη σαν Αγγελική Γκυζίλη Καλαϊτζή το 1924, η Σόντια Τσότου το 1942 και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας το 1957. 14 Μαΐου του 1973 στο Θέατρο Μουσούρη παρουσιάζεται ο κύκλος τραγουδιών «Μεγάλο Τραγούδι» του Γιώργου Γεωργιάδη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Κώστα Σμοκοβίτη. Αργότερα όλο αυτό έγινε δίσκος. Ο Θάνος Ανεστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλάς στη μουσική παράσταση «Από τις Ρίζες, ο Στάνθη του Καλού» το Σάββατο 14 Μαΐου 2016. Πρόκειται για την τελευταία του παράσταση αφού έχει φύγει από τη ζωή το ίδιο έτος στις 3 Σεπτεμβρίου.
3: Στέκομαι εδώ, στο τελευταίο καρπό, με όλα όσα χάρισα.

15 Μαΐου έρχεται στη ζωή το 1953 ο Μάνος Ξηδούς, η Λία Βύση το 1955 και ο Γιώργος Σαμπάνης το 1983. Το 2004, στις 15 Μαΐου, ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι, τον Νικοντεζή και Νεκτάριο Τυράκι κερδίζει την τρίτη θέση στο διαγωνισμό του Eurovision για την Ελλάδα που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

16 Μαΐου του 1947 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Δρομανός. Το 1949 ο Γιώργος Ζήκας και η Σόφη Ζανίνου σαν Σοφία Παπαδοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς το 1973. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1972, στις 16 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης. Ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης έμεινε γνωστός στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού σαν Τσάντας, παρατσούκλι που του κόλλησε ο Στράτος Παγιουμτζής, καθώς ο Βασιλιάδης γύριζε στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια, με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Μερικές φορές χάριζε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς και άλλοτε πάλι διόρθωνε ή συμπληρώνει τους στίχους συναδέλφων του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Στίχους του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων οι Τόλης Βοσκόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης, ο Πάνος ο Γαβαλάς, η Πολυπάνου. Ο Βασιλιάδης μάλιστα υπήρξε κουνιάδος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τραγούδια του πολύ γνωστά είναι «Η Αγωνία», «Ήρθα και απόψε τα σκαλοπάτια σου», «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», «Τα δειλινά», «Η άμαξα μέσα στη βροχή», «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», «Ένας μάγκας στο βοτανικό», «Πού σε θανάσει αγωνία».

17 Μαΐου του 1943 έρχεται στη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Η Έλλη Πασπαλά ως Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά το 1957 και ο Μάνος Παπαδάκης το 1941. Το 2022, στις 17 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς ως Βαγγέλης. Ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, jazz και ορχιστρικής μουσικής. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών, όπως «Blade Runner», «1492 Χριστόφορος Κολόμβος», «Αλέξανδρος», «Ελ Γκρέκο» και άλλες. Είχε συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιον Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της ΙΑΦ, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του, «Μυθοδία», επιλέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της 2001 Οδύσσια στον Άρη, ενώ το 2002 συνέθεσε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Formings. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Τζερόνιμο Γιάνκα, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45η άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1967 δημιούργησε στην Ελλάδα του Aphrodite Child με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιντερά, που στη συνέχεια βρέθηκαν στο Παρίσι. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ, όπου συμμετείχε και ο Αργύρης Κουλούρης, που δεν είχε μπορέσει να ακολουθήσει αρχικά το συγκρότημα στη Γαλλία με τίτλο 666, θεωρείται ότι του έδωσε όθηση για διεθνή καριέρα.

18 Μαΐου του 1990 φεύγει τη ζωή η ρεμπέτησα Σεβάς Χανούμ, ο Σεβαστή Παπαδοπούλου. 18 Μαΐου, στις 18 και 19 Μαΐου μάλλον του 2002, στο θέατρο Χώρο Ροές, η μικρή άκτος διοργάνωσε την πρώτη της ακρόαση. Για νέους και νέους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι και νέες σπουδαστές οδείων δραματικών σχολών με σημαντικές σπουδές στο τραγούδι, οι οποίοι είχαν επιλέξει να δοκιμαστούν με τραγούδια Έλληνων και ξένων δημιουργών. Το 1937 λειτουργούσε στο Βρόνιο Τρικάλων ένα καφενεδάκι, στο οποίο το καλοκαίρι έπαιζε το συγκρότημα Βαμβακάρης, Μπάτης και Σαμιωτάκη, ξεκινώντας μάλιστα στις 18 Μαΐου εκείνης της χρονιάς. Κατά την παραμονή του στα Τρίκαλα, ο Βαμβακάρης συνέθεσε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Τουνιά εμένα αγαπάνε» και, όπως λέει ο ίδιος στη αυτοβιογραφία του, το έγραψε για το Λαζάρισα στο καφενεδάκι που είχαν κάνει στο Φρούριο και τραγουδάγαμε εκείνη τη χρονιά.

19 Μαΐου έρχεται στη ζωή η Μαρινέλα ως Κυριακή Παπαδοπούλου το 1938. Μετά από 24 χρόνια μάλιστα, ακριβώς στα γενέθλιά της το 1962, στο κέντρο Κουλουριώτη έκανε την τελευταία της εμφάνιση με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Σοφία Κολιτήρη σε ένα πρόγραμμα που μαέστρος ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας, με μπουζούκια τον Στέλιο Ζαφυρίου και τον Πάνο Ιατρού, αλλά και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. 19 Μαΐου του 1966 κυκλοφορεί από τη Λύρα το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νιόνιου.

0: συννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει κι μια κι την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια κι την άλλη με ξεχνάει.
1: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

που κρυβότανε στα δάση. Ο μικρός γυροβολούσα στα ποτάμια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή και πουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

Σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

0: Ευχαριστούμε.
1: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Ήλιος ταξιδιώτης και οδηγός μου μ' ακολουθάει με ένα σκοπό. Ρίχνει το φως του

τον κύκλο του, στους δείχτες του μηδένεσαι. Ως το τέναρο να βγεις γλυκά, μια υπόσχεση που σου χρωστά. Στο ακροτήρι σου ταξίδεψε, κάνε φωτιά τη θάλασσα. Ως το τέναρο στις σάλικες, σαν τη θάλασσα όπως θα καις. Προς μονές μου που σου χάλασα, ανάργα σβήνε στη θάλασσα.

πέφτουν στο πάτωμα σιωπηλές και οι θύμισες τους τείχους μου ερωτήσεις μου μισές. Ποιητές μετρούν τα βήματα σαν σκιές μέχρι τον πόη.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιό.

0: Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ανέβασε, ανέβασε πολύ, πολύ. Ανέβασε γκάζια.

έχω δυο μάτια σκοτεινιασμένα. Όμως στραβά δεν κοίταξα ποτέ μου κανένα. Εγώ πάντα παίζω με τα χαρτιά μου ανοιγμένα. Πάντα ξηγέμαι με τοπικά. Λεφτά δεν έχω για χάσιμο, ούτε πιάτα για σπάσιμο. Το λόγο μου έχω πάρει.

Από πίσω σου, το λέω και μπροστά σου. Πρόσεξε φίλε καλά, γιατί θα έρθει τη σειρά σου. Πάντα να παίζεις μαζί μου με ανοιχτά τα χαρτιά σου. Εγώ ξηγέμαι με τοπικά. Κοπήκανε τα ράματα. Ανοίξανε τα τραύματα.

0: από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

τα χέρια. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια, τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέρια που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή και πουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια,

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Μου λένε τρελέ μην αλλάξεις. Γκρεμίζεις αυτά που έχεις χτίσει. Δαχρίζουνε μάτια το λένε με πράξεις. Μα εγώ έχω ήδη αρχίσει. Μου λένε μη χάσεις την μπάκα. Θα χάσεις το στυλ και τη φάση. Κρατάω στο ρίγκα, απαντάω για πλάκα. Η φάση σας με έχει χαρά.

0: Star, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

από ασφυξία. Κι αν τυχόν με πουν Ελένη, ήμουν άτυχη καημένη. Κι αν στη σάπια κοινωνία μου χρεώνουν αμαρτία, δεν θυμάμαι να ανήκω σε καμιάς ψυχής στον κήπο. Κι αν τολμήσω να μιλήσω,

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

που τόσο επίμονα ξεχνά. Κάποτε ήξερα ανθρώπους που αγαπούσαν να γνωρίζουν.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2. Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρούς.

0: Σε 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
0: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Μίσησα, την αγκαλιά σου ζήτησα. Πάρε με στα θαύματα, διώξε τα φαντάσματα. Έρωτα, μη μ' αφήνεις μόνο μου, δείξε μου τον δρόμο.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ελληνοφρένια.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: succeed. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
1: The message is over to governments at this stage. We've told you the scientific facts, the evidence, the costs. It is up to the governments now to decide what to do with it.
2: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το

0: τραγουδιών ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: www.radiopapadimitrios.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.

0: 14 Μαΐου έρχονται στη ζωή ο Στέλιος Περπινιάδης το 1899 ή και την Κρέη σαν Αγγελική Γκυζίλη Καλαϊτζή το 1924, η Σοντιατσότου το 1942 και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος της Οπισθοδρομικής Κομπανίας το 1957. 14 Μαΐου του 1973 στο Θέατρο Μουσούρη παρουσιάζεται ο κύκλος τραγουδιών «Μεγάλο Τραγούδι» του Γιώργου Γεωργιάδη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Κώστα Σμοκοβίτη. Αργότερα όλο αυτό έγινε δίσκος. Ο Θάνος Αναστόπουλος από τα Διάφανα Κρίνα παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλάς στη μουσική παράσταση «Από τις Ρίζες, ο Στάνθη του Καλού» το Σάββατο 14 Μαΐου 2016. Πρόκειται για την τελευταία του παράσταση αφού έχει φύγει από τη ζωή το ίδιο έτος στις 3 Σεπτεμβρίου.
1: Στο τελευταίο

15 Μαΐου έρχεται στη ζωή το 1953 ο Μάνος Ξηδούς, η Λία Βύση το 1955 και ο Γιώργος Σαμπάνης το 1983. Το 2004, στις 15 Μαΐου, ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι, τον Νίκο Τεζή και Νεκτάριο Τυράκη κερδίζει την τρίτη θέση στο διαγωνισμό του Eurovision για την Ελλάδα, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

16 Μαΐου του 1947 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Δρομανός. Το 1949 ο Γιώργος Ζήκας και η Σόφη Ζανίνου σαν Σοφία Παπαδοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς το 1973. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1972, 16 Μαΐου, φεύγει από τη ζωή ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης. Ο Χαρέλαμπος Βασιλιάδης έμεινε γνωστός στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού σαν Τσάντας, παρατσούκλι που του κόλλησε ο Στράτος Παγιουμτζής, καθώς ο Βασιλιάδης γύριζε στα στέκια των μουσικών στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια, με ένα χαρτοφύλακα γεμάτο στίχους. Μερικές φορές χάριζε τους στίχους του σε άλλους στιχουργούς και άλλοτε πάλι διόρθωνε ή συμπληρώνει τους στίχους συναδέλφων του. Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Στίχους του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων οι Τόλης Βοσκόπουλος, Βασίλης Τσιτσάνης, ο Πάνος ο Γαβαλάς, η Πολυπάνου. Ο Βασιλιάδης μάλιστα υπήρξε κουνιάδος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τραγούδια του πολύ γνωστά είναι «Η Αγωνία», «Ήρθα και απόψε τα σκαλοπάτια σου», «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», «Τα δειλινά», «Η άμαξα μέσα στη βροχή», «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω», «Ένας μάγκας στο Βοτανικό», «Πού σε θανάσει αγωνία».

17 Μαΐου του 1943 έρχεται στη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Η Έλλη Πασπαλά ως Ελισάβετ Ελένη Πασπαλά το 1957 και ο Μάνος Παπαδάκης το 1941. Το 2022 στις 17 Μαΐου έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς ως Βαγγέλης. Ήταν παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός και συνθέτης της ηλεκτρονικής, jazz και ορχιστρικής μουσικής. Επηρέασε την ανάπτυξη διαφορετικών μουσικών ειδών, ενώ θεωρείται πρωτεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1982. Επίσης επένδυσε μουσικά πλήθος άλλων κινηματογραφικών ταινιών, όπως «Blade Runner», «1492 Χριστόφορος Κολόμβος», «Αλέξανδρος», «Ελ Γκρέκο» και άλλες. Είχε συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο, την Ειρήνη Παπά και τον Γιον Άντερσον. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της ΙΑΦ, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Το έργο του, «Μυθοδία», επελέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή της 2001 Οδύσσια στον Άρη, ενώ το 2002 συνέθεσε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Formings. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν το τραγούδι Τζερόνιμο Γιάνκα, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 45 άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 1967 δημιούργησε στην Ελλάδα του Aphrodite Child με τον Ντέμι Ρούσο και τον Λουκά Σιντερά, που στη συνέχεια βρέθηκαν στο Παρίσι. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ, όπου συμμετείχε και ο Αργύρης Κουλούρης, που δεν είχε μπορέσει να ακολουθήσει αρχικά το συγκρότημα στη Γαλλία με τίτλο 666, θεωρείται ότι του έδωσε όθηση για διεθνή καριέρα.

18 Μαΐου του 1990 φεύγει τη ζωή η ρεμπέτησα Σεβάς Χανούμ, ο Σεβαστή Παπαδοπούλου. 18 Μαΐου, στις 18 και 19 Μαΐου μάλλον του 2002, στο θέατρο Χώρο Ροές, η μικρή άκτος διοργάνωσε την πρώτη της ακρόαση. Για νέους και νέους ερμηνευτές και ερμηνεύτριες συμμετείχαν πάνω από 150 νέοι και νέες σπουδαστές οδείων δραματικών σχολών με σημαντικές σπουδές στο τραγούδι, οι οποίοι είχαν επιλέξει να δοκιμαστούν με τραγούδια Έλληνων και ξένων δημιουργών. Το 1937 λειτουργούσε στο Βρόνιο Τρικάλων ένα καφενεδάκι, στο οποίο το καλοκαίρι έπαιζε το συγκρότημα Βαμβακάρης, Μπάτης και Σαμιωτάκη, ξεκινώντας μάλιστα στις 18 Μαΐου εκείνης της χρονιάς. Κατά την παραμονή του στα Τρίκαλα, ο Βαμβακάρης συνέθεσε το τραγούδι «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά εμένα αγαπάνε» και, όπως λέει ο ίδιος στη αυτοβιογραφία του, το έγραψε και το λαζάρισα στο καφενεδάκι που είχαν κάνει στο Φρούριο και τραγουδάγαμε εκείνη τη χρονιά.

19 Μαΐου έρχεται στη ζωή η Μαρινέλα ως Κυριακή Παπαδοπούλου το 1938. Μετά από 24 χρόνια μάλιστα, ακριβώς στα γενέθλιά της το 1962, στο κέντρο Κουλουριώτη, έκανε την τελευταία της εμφάνιση με τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Σοφία Κολιτήρη σε ένα πρόγραμμα που μαέστρος ήταν ο Γιώργος Αμπέτας, με μπουζούκια τον Στέλιο Ζαφυρίου και τον Πάνο Ιατρού, αλλά και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. 19 Μαΐου του 1966 κυκλοφορεί από τη Λύρα το Φορτηγό του Διονύση Σαββόπουλου, η πρώτη δισκογραφική δουλειά του Νιόνιου.

0: Με ξεχνάει.
1: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

σαν αυτούς αγαπώ, το ξανθοπώ.

you να σε γυρεύω σε μια ψευτική υδρογείο. Εσύ εκεί και ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο, κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί και ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο, κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

Ελλάδα. Θέλω να ζήσω κάπου αλλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους, με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μαγρία θηρία, με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω με ένα γορίλα τρυφερό.

Θα φύγω από αυτή την πόχα. Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ. Να μην ακούω, να μην βλέπω. Πας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες, τους νόμους τους ελληνικούς, τους κλέφτες, τους αεριτζίδες, τους ψεύτες, τους πολιτικούς.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Και απόψε έχουμε πολλά να πούμε. Προπαντός να γελάσουμε, γιατί το γέλιο είναι υγεία, το χρειαζόμαστε, τους ενοχλεί, τρελαίνονται. Είναι αυτό, θα είναι και τρελαίνονται. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Και πάμε.
1: Για να πω λίγο ορισμένα πράγματα, γιατί θα σκάσω να μετά πω.
2: Του χρόνου τέτοια εποχή θα πετάω με αεροπλάνα.
3: Αν το είχα δει, δεν το έπαιζα.
4: Άκουσα πάλι κάποιες έτσι χειδεολογίες του κ. Βελόπουλου για εισαγγελική εμπλοκή δική μου για το μείον ανάκαμψη. Αυτά είναι βρωμιές και τοξικότητες.
1: Κύριε Πρόεδρε, προσπερνώ τους χαιρετισμούς για να κερδίσω χρόνο για να πω λίγο ορισμένα πράγματα, γιατί θα σκάσω αν δεν τα πω. Και ξέρετε, εγώ δεν κρατιέμαι και πολύ. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μύρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια μιας αντιπολίτευσης που δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα για τη χώρα και μέσω μαζικής επικοινωνίας που ελέγχονται από συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Που κοιμούνται και ξυπνούν με το πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βεβαίως δημοκρατία έχουμε, αν θέλει ο λαός να τον ρίξουν.
2: Του χρόνου τέτοια εποχή θα πετάμε αεροπλάνα.
0: Όλοι οι πολίτες σου λένε σκάσε σκάσε, σκάσε. Σκάσε επιτέλους. Εσύ και η βούλτεψη κάθε μέρα το παραμύθι σας. Το παραμυθάκι της Νουδούλας. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Λοιπόν, το μήνυμά μας προς τον Μπουμπούκο. Εντάξει Μπουμπούκο, σκάσε, σκάσε επιτέλους, σκάσε. Σε βαρεθήκαμε ρε παιδί μου. Τη βλακεία τη λες συνέχεια. Έχεις πάθει και λίγο αμνησία. Ξεχνάς τι είπες, τι λες, πού πας, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι, σε ποιο κανάλι είσαι. Ξεχνάς παιδί μου, ξεχνάς. Και πάρε λίγο, πάρε λίγο, πάρε αυτά τα χαπάκια λίγο, τα, πώς το λένε, για να συνέλθεις λίγο. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε για σένα. Γιατί τι μας είπε αυτή? Μας είπε ή όχι? Είδες το χέρι από να θες. Τι λέει αυτή? Το πάρτι λέει τελείωσε. Από τι τελείωσε?
5: Καταλαμβάνω αυτό που είπε και ο υπουργός μας. Το πάρτι τελείωσε. Η κυβέρνηση φυσικά και εξετάζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη παραγωγή των, για τη βιολογική παραγωγή. Όπως ανέφερε και ο υπουργός μας, ο κύριος Σχοινάς, το πάρτι τελείωσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει όλα να τα βάλουμε σε μια σωστή βάση, να ελεγχθούν τα πάντα, προκειμένου να ξέρουμε ότι
6: οι έλεγχοι
5: πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε.
6: Το ένα τρίτο των παραγωγών.
1: Το πάρτι δεν τελείωσε. Το πάρτι για κάποιους συγκεκριμένους συνεχίζεται. Οι 8 στους 10 αλλοίοι της Μαγνησίας πεινάνε και οι 2 στους 10, αντί να είναι δίπλα μας στον αγώνα που κάνουμε, βρεθήκανε με σκάφη εκατομμυρίων ευρώ και ντρέπομαι να γυρίσω σπίτι, δεν έχω να τα ταΐσω. Και εγώ και 580 λύς, ποιο πάρτι μιλάτε ότι τελείωσε? Δεν έχουμε λίγο φιλότιμο?
7: Άνα, αφορά τα σκάφη που άκουσα, κάντε μια έρευνα. Φαίνεται ότι δεν είναι μοναδική περιοχή στην Εύβοια, νόμιζα ότι είναι σε εμάς. Λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν για να γίνουν, λέει, τουριστικά σκάφη που θα ήταν στο νομό της Εύβοιας. Και τελικά κάποιοι επιτίδη τα κάνανε ιδιωτικά σκάφη και καμία σχέση δεν έχουν με Εύβοια. Λοιπόν, μπήκε ο εισαγγελέας εκεί. Τι άλλο δηλαδή, πόσους εισαγγελείς χρειαζόμαστε αυτόν τον τόπο? Αλλά λέμε για εισαγγελείς όταν, αν δεν είχε έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα είχαμε πάρει μυρωδιά αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Τίποτα δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι, κατάλαβες, γιατί έχουμε πει

0: εδώ και καιρό επί νουδούλας από το 19 και μετά. Οι άνθρωποι τρέμαν. Δεν ήταν στην εξουσία μέσα στο μέλι. 4 χρόνια έλεγαν ψέματα και 7 χρόνια άρχισαν τα όργανα. Τρώνε.
1: Άρχισαν τα όργανα, σήκω από τη θέση σου.
0: Κατάλαβες. Αλλά όταν είναι δημόσιο που δεν είναι ευρωπαϊκό, μια χαρά τα κανονίζεται. Όταν όμως είναι ευρωπαϊκό, δεν μπορείτε να τα κανονίσετε, γιατί πρέπει να αποδείξετε ότι δεν τα φάγατε. Το καταλάβατε ή όχι? Το πάρτι δεν τελείωσε, δεν τελειώνει με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Είναι οι αράχνες, είναι οι μπλε ακρίδες που δεν έχουν αφήσει τίποτα στον Έλληνα, δεν αφήνουν τίποτα και δεν πρόκειται να αφήσουν, διότι εξ αρχής ξέραμε, εξ αρχής από το 19, με το που θα εμφανιστούν αυτές οι μπλε ακρίδες, θα αρχίζουν να ρημάζουν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό και το σύνθημά τους από εδώ και πέρα θα είναι σταθερά, τολμηρά, χεράτα. Γιατί έτσι έχουν μάθει οι άνθρωποι, μόνο έτσι έχουν μάθει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Κυβερνούν αρκετά χρόνια. Όχι έχουν ρημάξει τη χώρα, όχι την έχουν διαλύσει, αλλά βγαίνουν και από πάνω ότι αυτοί φέραν την πρόοδο ή οτιδήποτε. Ρε, θα τρελαθούμε. Αχ, Παναγιά μου. Γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς τι παθαίνουμε? Παθαίνουμε αμνησία. Ξεχνάμε. Και ξεχνάμε γιατί? Γιατί μας βολεύει, δεν μας βολεύει? Μας βολεύει. Έτσι και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να δώσει και ένα νέο πας. Πας παντού, πας και εκεί, που θα λέγεται αμνησία. Καταλαβαίνετε τι θα είναι το αμνησία πας. Θα ξεχνάς τα πάντα και θα θυμάσαι πάντα το τελευταίο. Αυτό που πάντα του συμφέρει, που πάντα αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, πάμε άλλη μία ή όχι? Είναι αυτό. Θα το βάζουμε συνέχεια εμείς έτσι. Έλα.
2: Τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνε να πακετωθεί, να πακετωθεί, να πακετωθεί. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
0: Το καταλαβαίνεις. Αμνησία πας, να δοθεί γρήγορα στον Άδωνη. Στον Άδωνη Σπύρο χρειάζεται ένα αμνησία πας. Και πας πού και πας. Θα έχουμε και συνέδριο, μη τέτοιο. Χαμός γινόταν με το συνέδριο εκεί της Νουδούλας. Αλλά πριν πάμε εκεί, πού θα πάμε? Α, έλα, είναι ωραίες οι ιστορίες αυτές. Λοιπόν, βγήκε και το πόθεν έσχες και διάφορα πράγματα βγήκαν, αλλά πριν πάμε έτσι, έχουμε πει ότι πρέπει λίγο να ξεφεύγουμε από την πολιτική, λίγο από τη σάτιρα. Καλό είναι να βάζουμε και ένα τραγούδι, θα βάζουμε κάποια τραγούδια έτσι να παίρνουμε ανάσες και μετά θα επιστρέφουμε στην σάτιρα και στην πολιτική. Τραγούδι.

0: Ωραία. Πάμε στην πολιτική. Πήραμε ανάσες. Πώς λέει, χαλαρώνουμε λίγο. Ανάσες, χαλαρά. Και πάμε λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τι κάνει? Λυπάται. Λυπάται, παιδιά, λυπάται. Έλα, δώσ' το.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
0: Θυμώνω.
1: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Που ροκανίζει. Λυπάται ο Πρωθυπουργός.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Το εισόδημα, το ροκανίζει. Και ο Τόλης λυπάται. Δεν λυπάται.

0: Έτσι και ο Πρωθυπουργός, λυπάται, κατάλαβες, κατάλαβε, το είπε στο συνέδριο, έπεσαν αυτά όλα ρε παιδί μου, έπεσε Eurovision, έπεσε εκείνο, να και το συνέδριο της Νουδούλας, δεν είχαμε πολλά πολλά, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα για το συνέδριο. Πάμε, έλα, δώσ' το και αυτού νου.
1: Κοιτάξτε, παρακολουθήσαν και εμένα.
2: Ναι,
0: το παρακολουθούσα.
2: Εσείς δεν στραφήκατε, δεν έκανατε τίποτα.
1: Εγώ πήγα στην ιδιότητα, στην
0: κυρία Ράμπη. Πήγα, πώς το λένε, πήγα.
2: Και θέλω να μάθω. Μήνυση θα κάνετε.
1: Όχι, δεν θα κάνω. Γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και όλοι ήμασταν πολύ ευγενείς μαζί μου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία. Δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
2: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
2: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
3: είναι ο πρόεδρος. Πορεύονταν αυτό.
2: Εντάξτε, δεν έχετε απορία δηλαδή.
0: Όχι, τι απορία.
1: Καταρχάς, για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στην τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Mm-hmm. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό. Δηλαδή το να καθιστάς αυτό το θέμα, θέμα του επίκεντρου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή Sky, επί του κέντρου.
3: Αλλά αν σκοτιστούν όλοι, κύριε Υπουργέ, αν σκοτιστούν όλοι, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να μαζευόμαστε εγώ με τον Χρήστο να παρακολουθούμε 5-6. Μετά άλλη παρέα να παρακολουθεί 5-6. Και να λέμε σκοτιστήκαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο και συμφωνώ και εγώ με αυτό. Αλλά επειδή είμαι πολιτικός. Σας λέω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης αυτό το θέμα δεν θα το έβαζα ποτέ. Έχει θέματα και από πλευράς κράτους δικαίου, σας ξαναλέω, φυσικά συντάγματος, αλλά δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό θέμα του επικέντρου της πολιτικής ζωής.
0: Δεν μας είπες τέτοιο, δεν μας είπες Λοβέρδε, δεν μας λες σκοτίστηκα. Τι εννοεί σκοτίστηκα? Σε παρακολουθούσαν ή δεν σε παρακολουθούσαν? Αφού σε παρακολουθούσαν, κάνε μία μήνυση. Ή επειδή ανήκομεν στην κυβέρνηση, δεν κάνουμε. Και έχουμε... Παίξε λίγο, πήγε να παίξει λίγο ντραμς και λίγο τένις. Μπας και ξεμπικάρεις λίγο. Πιστεύω ότι αν πριν τις εκλογές δεν σε κάνει υπουργό ο Κούλης, κάτι θα βρεις. Παίξε λίγο ντραμς με τον άλλον εκεί, λίγο τένις. Σκοτίστηκα, λέει. Σε παρακολουθούσαν, το καταλαβαίνεις ή όχι? Ή δεν σε νοιάζει? Δεν σε νοιάζει. Καλά, ούτως ή άλλως δεν σε νοιάζει και τίποτα. Ήθελες να γίνεις πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ευτυχώς δεν έγινε. Δεν αξίζεις να γίνεις πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοβέρδο, τον Μπούλο, ξέρεις εσύ. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται σε αυτή την κακόμοιρη χώρα. Έχουμε πρωτιές. Έχουμε έτσι αυτό, εκείνο, τ' άλλο.
4: Δεύτερη πιο φτωχή είναι η Έλληνες στην Ευρώπη πίσω, μόνο από την Βουλγαρία. Νίκο, στην Ελλάδα έχουμε και το υψηλότερο ποσοστό κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat.
5: Και είναι τα στοιχεία τα οποία κάθε χρόνο δεν φαίνεται να δείχνουν την Ελλάδα να ανεβαίνει κάποιες θέσεις. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό με την ακρίβεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat. Οι Έλληνες λοιπόν ζουν το 27,5% του πληθυσμού τους, δηλαδή 2,7 εκατομμύρια πολίτες, στα όρια, στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η Βουλγαρία, η οποία είναι η πρώτη, έχει 29%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ μικρή απόσταση. Τώρα, διαχρονικά, αυτό τι δείχνει, Ρίτσα? Ότι υπάρχει μια αδυναμία σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή το ποσοστό αυτό δεν πέφτει κάθε χρόνο. Υπάρχουν έντονες κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή έχουμε υψηλά εισοδήματα που έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα, έχουμε και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι 6-10 καταναλωτές μόλις θα βγάζουν πέρα. Αυτό δηλώνουν και αυτό δείχνουν οι έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το 11% αντλεί από τις αποταμιεύσεις. Άρα ούτε λόγος για αποταμίευση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι ο Έλληνας δεν τα βγάζει πέρα, γιατί μιλάμε για το 27,5% που είναι στον κίνδυνο φτώχειας. Υπάρχει ένα ακόμη ποσοστό, το ίδιο περίπου, όπου τα βγάζουν με μεγάλη δυσκολία πέρα.
4: Άρα ούτε αυτοί μπορούν να τα απολύτω παιδά.
5: Αυτό λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Πρέπει πρώτον να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι φόροι και να δοθούν βεβαίως περισσότερα κίνητρα για να μπορέσει μια οικογένεια να τα βγάλει πέρα.
4: Σε ευχαριστούμε.
0: Τα ακούς, Μπουμπούκο? Γιατί έχουμε μετά ένα βίντεο που λέει τις αρλούμπες του, τις χαζαμάρες του, ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου είναι. Γι' αυτό φεύγουν οι νέοι, γι' αυτό φεύγουν οι άλλοι, φεύγουν αυτοί, φεύγουν εκείνοι, φεύγουν τέτοιο και εμείς μένουμε εδώ και τι κάνουμε? Χάνουμε την μπάλα, κατάλαβες? Έτσι. Σε ένα ελληνικό εστιατόριο λέει ο Θανάης Βέγκος: «Γίγαντες, φέρτο!» Εντάξει, καλά πήγαμε. Πάμε τώρα, Άδωνη, έλα, δώσ' του, να δούμε εκεί τι έκανε, έλα, πάμε.
6: Πάμε για να μπορούμε να συνεχθούμε με λογική.
0: Πάμε, ναι, με λογική. Με τη δική σου λογική.
6: Είχε κενά το νοσοκομείο μας.
0: Ναι.
6: Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
0: Μόνος τα απαντάει, μόνος του.
6: Βοηθάει ο Δήμος, τον οποίο θέλει να βγάζει, θα κάνουμε μια δική αγορά.
0: Ναι.
6: Έχουμε πρόοδο.
0: Ναι.
6: Είπα ότι αν βρείτε γιατρούς, εγώ θα προσδιορίσω το αρχικό κρέα για να του πάρετε.
0: Ναι.
6: Θέλετε μικροβιολόγο που δεν έχετε, αν βρείτε μικροβιολόγο, θα σα προσλάβω. Ναι. Για του ακμιολόγου μπορείτε να κάνετε και σήμερα στον ιδιωτικό τομέα για να κάνετε εξ αποστάσεως διάγνωση. Εξ αποστάσεως διάγνωση γίνεται πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται αυτή η μυθολογική. Εξ αποστάσεως δεν είναι αρκούδα.
0: Τα ξέρει όλα. Είσαι παντογνώστης.
6: Βιβλιοπόλη. Όλα τα νοσοκομεία της Ευρώπης.
0: Βιβλιοπόλη. Είσαι παντογνώστης.
6: Κάνουν εξ αποστάσεως διάγνωση. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι ακμιολόγοι είναι σε έλλειψη. Δεν υπάρχουν πολλοί ακμιολόγοι.
0: Μάλιστα.
6: Όμως.
0: Τι γίνεται?
6: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εάν δείτε ότι έχετε κάποιους για αυτού που θέλουν να έρθουν να σου πούμε, να μου το πείτε αμέσως, θα τους βγάλω ad hoc, γιατί και εγώ θα έρθω να σου πούμε λειτουργεί. Εδώ είμαι σήμερα για τους εξής λόγους. Πρώτον.
0: Άλλους λόγους.
6: Ως προς την αποσύνδεση. Και το σωματείο στο γραφείο μου δύο φορές και μου το ζήτησε. Και βεβαίως.
0: Ποιος το ζήτησε?
6: Ο κ. Δήμαρχος. Θέλω να πω ότι επίστην.
0: Μάλιστα.
6: Από όλους, ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο, για τον εξής λόγο.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί μας έβαλε και λεφτά και είπε βάζω και το κίνητο. Γιατί ένα κομμάτι είναι να κάνεις την αποσύνδεση, ένα άλλο κομμάτι είναι αφού γίνει η αποσύνδεση, το να σου κομμάτι σωστά. Και δεν αυκρίβω κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε και κύριε πρόεδρε των γιατρών.
0: Το ποτοξάκι καλό είναι. Το ποτοξάκι εκεί χαρά είναι.
6: Ως Έλληνας πολίτης αισθάνομαι την υποχρέωση.
0: Και εγώ δεν αισθάνομαι να σε ακούσω. Περίμενε. Μπούρδες λες πάλι. Συνεχίζεις να λες μπούρδες και το συνεχίζεις. Το συνεχίζεις, μπουρδολόγε της ελληνικής, να μην πω επικράτειας. Συνεχίζεις. Και υπάρχει ένα βίντεο εκεί με το, και πάει η παγόνη δίπλα. Το, πώς το λένε, το αυτάκι της τέτοιο, να λέει ιστορίες. Θα παίξει το βίντεο σε λίγο. Μπουρδολόγε, μπουρδολόγε. Να πεις, έλα δώσε και άλλη μια μπούρδα πριν πάμε σε τραγούδι, έλα.
7: Το αντίκτυπο της επίσκεψης, τα θετικά αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες ακόμη και του πιο αισιόδοξου παρατηρητή. Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού, τόσο στις διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Biden, όσο και στο συγκλονιστικό λόγο που εκφώνησε στην ολομέλεια του Αμερικανικού Κογκρέσου με τη συμμετοχή των μελών της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βεληνεκούς. Το γεγονός ότι η πρόεδρος της Βουλής, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί επιδοκίμασαν όρθια κατ' επανάληψη τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού σε μια σπάνια για τα πολιτικά τους ήθη σύμπνια, δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του εντυπωσιασμού που προκάλεσαν οι θέσεις που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνολικά ο Πρωθυπουργός έδειξε στο παγκόσμιο ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος
0: πολιτικός. Έφυγες. Πάμε σε αυτό που λέγαμε. Έλα, πάμε. Πάει ο καημένος. Αυτό και αυτό, δηλαδή χρειαζόμαστε και τι λέει. Έναν αριθμό έτσι, μόνος του. Μόνος του. Και συνεχίζει και λέει η μπουρδολόγος παγώνη.
6: Δεν
0: δες εδώ, καραγκιοζηλίκια.
8: Εδώ άστη παγόνι.
9: Γιατρούς,
8: και νοσηλευτές που είναι από ένα. Και πάει ο κόσμος εκεί και τους στέλνουν έξω στα ειδικά τροποκύρια.
0: Εδώ παγώνει, σε βλέπει όλος ο κόσμος τώρα. Παγώνει έτσι, κάθεται εκεί όταν είναι στην κάμερα εδώ. Έλα ντε, έλα εκείνο, έλα πού. Τι έγινε παγώνει. Μούγκα τώρα. Για δες. Και θα δούμε.
10: Αυτό, για αυτό.
8: Γιατρούς, εδώ άστη παγόνι.
9: 1131
8: και νοσηλευτές που είναι από ένα. Και πάει ο κόσμος.
0: Μέρες, μάρες, κουκουνάρες. Έλα βρε, τελείωνε. Απάντηση μηδέν. Μυαλό ραδικιού. Παγόρι, τι έγινε, επειδή έγινες αντιπρόεδρος, τέλος τα μεγαλεία. Έλα βρε, έλα εκείνο. Για παρατράγουδο πας, και εσύ και ο άλλος. Αχ, γιατί σε αυτή τη χώρα τι είναι. Ξέρετε, ζούμε σε έναν όμορφο κόσμο. Λίγο τραγούδι, όμορφος λίγη μουσική. Κόσμος, αφιερωμένο για όλους εσάς.
11: Ομορφαίνει τη μέρα, μυρωδιά στον αέρα.

0: επιστρέφουμε στα τις καθημερινότητες, στα γενικά φαινόμενα, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χαμός γίνεται, της κακομοίρας γίνεται, αλλά εμείς ψάχνουμε, βρίσκουμε, ανακαλύπτουμε κάποια πραγματάκια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους εσάς, στο Λευτέρι, σε όσους μας βλέπουν, να στο Λιγέρι. Πάμε εδώ, Ελλάδονι, έχουμε πολύ Άδονι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, εμάς εντυπωσιάζει.
1: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίνους, υποκλοπές εξούνιαζω. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίνους, υποκλοπές εξούνιαζω.
0: Ωραίος. Θέλει τέτοιο, πώς το λένε, θέλει μία, πώς το λένε, μία συνταγή, ρε παιδί μου, θέλει λίγο.
1: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίνους, υποκλοπές εξούνιαζω. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίνους, υποκλοπές εξούνιαζω.
0: Υποκλοπές, δεν πούμε. Υποκλοπές, δεν πούμε. Παρατράγουδο. Βάζει υποψηφιότητα για παρατράγουδο. Πάμε εδώ στο εισόδημα. Πάμε. Έλα, έλα. Ο μπουρδολόγος, ο μεγαλύτερος μπουρδολόγος της χώρας που λέγεται Άδωνις Σπύρος Γεωργιάδης.
2: Για το ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσο μισθό ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα
2: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και τη κυβέρνησή του.
0: Μάλιστα.
2: 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνει 5000 ευρώ, είναι η απάντηση. Προφανώς.
3: Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό είναι το ερώτημα.
2: Είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ή 1000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
0: Επαναλαμβάνω.
2: 1500 ευρώ μέσος μισθός.
0: Περίμενε, Μπουμπούκο, να φωνάξουμε ένα φιλόσοφο. Πού τον έχω, έλα, νάτος. Έλα, δώστου.
4: Φιλόσοφος.
0: Έλα.
4: Άντε ρε φιλόσοφε, κουτί σου και με βιαστικός.
5: Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Πρακτικά λένε.
0: Εντάξει, να φωνάξαμε ένα φιλόσοφο. Ωραίος φιλόσοφος κι αυτός. Ας συνεχίσει. Έλα, παρατράγω, έλα.
2: Για το ανεβήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1000 ευρώ το μήνα. Άρα έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνει 5000 ευρώ, είναι η απάντηση. Προφανώς.
3: Όχι. Το ερώτημα,
2: αλλά,
3: ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό είναι,
2: είναι
3: το ερώτημα.
2: Είναι καλύτερα να παίρνει 1500 ή 1000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
3: Επαναλαμβάνω.
2: 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7 χρόνια.
6: Σωστά, αλλά είπατε, Υπουργέ, για αύξηση 40-50%
2: όλοι
6: να πάρω.
2: Οι Έλληνες παίρνουν.
6: Ότι αύξηση είναι 40%.
2: 100% μισθό παραπάνω.
6: Ναι. Όταν λοιπόν η αύξηση επιθυμία σα είναι 40%, αλλά η ακρίβεια με τα στοιχεία τη Ελστάτ που παίξαμε χθε
2: είναι. Ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα με τη μέρα του Ελστάτ είναι 21%.
6: Ναι, αλλά υπάρχουν προϊόντα που ακρίβηναν.
2: Είναι πάνω από 25%.
6: 199, 114, 70, 80, 60, 50. Παίξαμε τη λίστα χθες.
2: Αυτά είναι αυτή είναι περιπτυσιολογία.
6: Είναι ενέργεια και βασικά τρόφιμα.
2: Επαναλαμβάνω. Ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την επταετία, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-22%. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το νούμερο είναι κάπου και στο 20%.
6: Ναι.
2: Η αύξηση του δήματος είναι πάνω από 50%. Έχουμε πραγματική αύξηση του δήματος πάνω από 20%. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όλες τα στατιστικά και της Eurostat και της Ελστάτ λένε ότι οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στο εισόδημα που είχαμε πριν το μνημόνιο, το 2008. Γιατί λοιπόν, ακριβώς καταφέραμε να πάει η οικονομία μας καλύτερα.
6: Πάμε στο.
0: Τώρα επικοινωνεί ο εγκέφαλος με το μυαλό σου. Επικοινωνία, συνδέονται ή όχι. Ποιος φιλόσοφος, άνθρωπέ μου, θα μας πει τι μισθό θα παίρνει ο Έλληνας. Θα φωνάξουμε φιλόσοφους. Για πες μας. Θα έρθουν κάποιοι να τους πληρώνουμε. Ε? Εσύ δεν μπορείς. Υπουργός δεν είσαι. Εδώ έλεγες με 200 ευρώ ζούμε. Τα ξέχασες. Δεν λέω ότι μπορεί να ζήσει, αλλά μπορεί και με 200. Ο Στουρνάρας έλεγε με 500. Εσύ τώρα ανέβηκες λίγο, πας στα 1500, 1000. Εσύ με 5000 ζεις ή πεινάς. Για να ξέρουμε, ρωτώ κι εγώ, ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Με 5000 εσύ πεινάς, ζεις με αξιοπρέπεια. Να ξέρω, άμα είναι να τσοντάρουμε όλοι, να τσοντάρουμε από 2 ευρώ να τσοντάρει όλος ο κόσμος. 10 εκατομμύρια ηλίθιοι είμαστε. Να τσοντάρουμε όλοι αν πεινάς κι εσύ. Για πες μας αποτυχημένη βιβλιοπόλη. Έχεις απάντηση στο ερώτημα με πόσα χρήματα μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Είναι αριθμός. Είναι αξιοπρέπεια. Τι είναι. Θέλουμε ένα φιλόσοφο. Να φέρουμε ένα φιλόσοφο. Θα φωνάξω ένα από το χωριό μου εκεί. Έναν που είναι μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία. Έναν Ινδιάνο κάτι. Για να μας πει πόσα χρήματα θα πάρουμε. Εσύ ζεις με 5000. Όχι. Δεν θα ζεις. Να τσοντάρουμε όλοι. Είπαμε από 2 ευρώ για να βγαίνεις. Φιλόσοφε Μπουμπούκο. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Εσύ καλά τα λες. Εσύ τα καλά τα λες. Εμείς οι ηλίθιοι φταίμε. Που σε ψηφίζουμε, σας ψηφίζουμε, σας κάνουμε βουλευτές, γινόσαστε υπουργοί. Και μετά δεν ξέρω με τι. Μπουμπούκο, με αξιοπρέπεια. Σε αυτή τη χώρα θέλουμε αξιοπρέπεια. Το κατάλαβες ή όχι. Πάμε σε κάτι επόμενο. Μην αρχίσω με το Μπουμπούκο. Ορθούν και καμιά μήνυση. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Έλα, όταν έλεγε τα άλλα. Μπουμπούκο έχουμε πολύ, θα φάτε πολύ απόψε. Έλα.
7: Για ποιο λόγο ένας Έλλην είναι υποχρεωμένος να βαπτίζεται στον Θεό του Ισραήλ?
8: Πιστεύω ότι κάποτε θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι προπατορές μας.
9: Μάλιστα.
8: Ποιοι είναι οι προπατορές μας?
9: Ποιοι είναι
8: ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ? Είναι ο Πλάτων, ο Δεσί, ο Αριστοτέλης, ο Ηρακλής, ο Οδυσσεύς, ο Αιέας?
10: Εγώ δεν έχω αμνησία, ούτε Αλτσχάιμερ.
0: Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το έχουμε καταλάβει. Εμείς οι Έλληνες έχουμε αμνησία. Εσύ δεν έχεις αμνησία. Εσύ τι έχεις? Έχεις...
11: Πες όνομά σου, ρε. Το εθνικό Βλάξο.
0: Ο Βλάξος. Ένα, μπράβο.
11: Λέω και εγώ δεν θα πάρει.
7: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτή τη θέση που είναι καθίσατε μέρα με τη μέρα επικίνδυνη. Η κυρία αυτή μπήκε σε αυτή τη θέση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτή τη διορίσανε και έχει μπει για να κάνει ζημιά. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο το καλύτερο.
0: Κατάλαβες, το λέει και μόνος του. Πώς σε λένε, πάμε. Πώς σε λένε.
11: Πες όνομά σου, ρε. Το εθνικό Βλάξο. Ο Βλάξας πήρε. Λέω και εγώ δεν θα πάρει. Κάτε και.
7: Η κυρία...
0: Εντάξει, μη μας πει, έλα, το είπε εδώ, τους κάνει ρόμπα, έλα, απολαυστικός, έλα πάμε.
12: Ας πούμε δεν μιλάει κανένας σας.
0: Κανένας δεν
12: μιλάει.
0: Τι
12: βουλευτές εσείς, βουλευτές της σιωπής δηλαδή, incognito βουλευτές, να αναβοσβήνετε τα φώτα και να καίτε ρεύμα στη Βουλή να πληρώνουμε.
13: Όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι τωρινή συμπεριφορά του κράτους αυτή, διαχρονικά.
12: Κάτι θα τα αλλάξετε, γκρινιάσατε τότε.
13: Διαχρονικά, πραγματικά, είναι ο εύκολος τρόπος να μαζέψει χρήμα το κράτος. Το καύσιμο δηλαδή, και από 2-3 σημεία σου λέει...
12: Αυτό είναι δικαιολογία τώρα που μου λέτε.
13: Λέω τι, είπα, τι γίνεται.
12: Το τι γίνεται το ξέρω, το είπα και εγώ.
13: Τι γίνεται.
12: Να μου πείτε πώς θα, δεν θα γίνεται, θέλω να μου πείτε, αυτό το βιολί. Αυτό
13: εδώ, τώρα, εδώ τώρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση, για να γνωρίζει ο κόσμος, το έχει ακούσει προφανώς, αλλά το ξαναλέω, είναι βάζουμε ένα φρένο στην κερδοσκοπία ή προσπαθούμε να βάλουμε
12: πλαφόν,
13: το πλαφόν στην τους ελέγχους.
12: Να σας πω, μας θεωρείτε ηλίθιους. Να σας το εξηγήσω γιατί. Θα βάλει πλαφόν, λέει, στα δηληστήρια.
9: Το δηληστήρια.
13: Στο κέρδος.
12: Και στα δηληστήρια. Και στο κέρδος. Άκουσε, άκουσε. Άμα βάλει στα δηληστήρια, το δηληστήριο ένα που έψαξα εγώ και τα ΕΛΠΕ και το άλλο της Μποτερόιν πουλάνε το 70% στο εξωτερικό. Το 30% το πουλάνε στην Ελλάδα. Άμα τους βάλεις πλαφόν θα σου πούνε γεια σου. Δεν πουλάω καθόλου στην Ελλάδα, δεν έχω καμία όρεξη να μου βάλεις πλαφόν εγώ και φεύγω. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ούτε το πλαφόν στα κέρδη είναι το πρόβλημα του βενζινά που και οι υπάλληλοι. Το πρόβλημα είναι οι φόροι που βάζετε. Φέρετε να σας διαβάσω πώς είναι οι φόροι.
13: Το πλαφόν δεν πάει μόνο.
12: Δηλαδή ντροπή δηλαδή.
13: Δεν πάει μόνο για τα κάστρα το πλαφόν κέρδους.
12: Όχι, προσέξτε, υπάρχει και κάτι άλλο. Αφού βάζετε το φόρο τον έξτρα στα καύσιμα που παίρνετε γύρω στα 6-7 δις.
13: Το τώρα λέω. Που μπαίνει,
12: εσείς δεν είστε κυβέρνηση.
13: Είναι και τώρα.
12: Εγώ είμαι ή ο Χρήστος Ξανθάρης, εσείς είστε. Λέω
13: είναι,
12: λοιπόν,
13: είναι και τώρα αυτό.
12: Αφού βάζετε αυτό, τι κάνετε. Βάζετε και ΦΠΑ πάνω στο φόρο. Δηλαδή ρε παιδιά,
0: είναι
12: εντάξει
0: ωραίο,
12: κάπου δηλαδή
0: είναι.
12: Και εμείς δεν είμαστε κοροϊδά.
0: Όχι.
12: Το βλέπουμε, το έχει ο κόσμος κάθε μέρα, πάει στη δουλειά του, η άλλη θέλει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχετε τόσο υποχρέωση για τις συγκοινωνίες. Δεν είναι και οι συγκοινωνίες οι καλύτερες που υπάρχουν.
0: Όχι. Είδες, αυτό είναι το μαγικό, αυτό είναι να βάζεις ΦΠΑ πάνω στο ΦΠΑ, στο φόρο πάνω εκεί, να μην τον αφήνεις. Να το ρημάς, να μην τον αφήνεις να σηκωθεί. Του δώσες 5 ευρώ και αυτά να τα πάρεις γιατί του τα δώσες. Γιατί λέει, καμαρών, δίνουμε 40 ευρώ αύξηση. Πω, πω, πω, όλοι οι δημοσιογράφοι, χαμός εκεί, εφημερίδες. Ο πρωθυπουργός δίνει και τι δεν δίνει και έρχεται η στιγμή να πάρεις την αύξηση και όταν τη βλέπεις στο ATM αρχίζεις και τρελαίνεις και λες είναι δυνατόν να ήταν αυτή η αύξηση, άλλα λέγαν τα κανάλια, άλλα λέγαν οι δημοσιογράφοι, άλλα λέγαν οι άλλοι και βλέπεις τέτοιο μικρή και δεν είναι αυτό, έρχεται ο άλλος και στην τρώει και έρχεται από δίπλα ο άλλος και λέει αφού πήρε εσύ την αύξηση θα έρθω κι εγώ να σου πάρω τη μισή, τα μισά από αυτά που πήρες και έρχεται ο απέναντι και έρχονται όλοι και ξαφνικά μένεις εσύ όχι με την κλίτσα αλλά μην πούμε με τι έρχεσαι, τι μένεις με την κλίτσα δηλαδή μένεις και λες αυτό ήταν και χαμός όλοι αυτοί οι βουλευτές και δώσαμε και δώσαμε. Και τι δεν δώσαμε, αλλά δεν δώσατε δικά σας χρήματα. Δεν έβγαλε κάποιος βουλευτής ή ο πρωθυπουργός δικά του χρήματα. Από δικά μας λεφτά είναι πάλι, έτσι. Και επιστρέφουν πάλι. Τι θα κάνει, έλα, για δώσ' το.
14: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα.
14: Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω.
0: Μάλιστα.
14: Μιλήστε με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
14: Μεταφέρτε
0: όχι,
14: τη φωτιά και
0: όχι,
14: την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Όχι, πρωθυπουργέ. Μην μιλήσετε. Μας δίνουν πρωθυπουργέ. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Κάτσε, χαλάρωσε λίγο. Άσε λίγο να. Και αυτό. Κάνε μία αλλαγή. Κάνε έναν ανασχηματισμό. Άλλαξε λίγο. Λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Βάλε κανέναν άλλον, βάλε εκείνον, βάλε τ' άλλο και μπορεί. Κατάλαβες. Είδες πώς τα λέει, πώς τα λέει.
14: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο.
0: Από τώρα.
14: Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Τη φωτιά και την ποια φωτιά και ενέργεια. Ποια φωτιά και ενέργεια. Θα μείνετε μισή. Και τι μισή. Οι 10 κάναν κόμμα, έφυγε η άλλη γιατί μάλλον δεν τη διόρισε, τι έγινε. Έχουν και αυτοί τα δικά τους, είναι, πώς το λένε, είναι αυτό που πρέπει να φύγω γιατί φεύγω και φεύγω γιατί μένω και μένω γιατί φεύγω, κατάλαβες. 10 κάνουν άλλο κόμμα, χαμός γίνεται, ψάχναν τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Ο Καραμαλής πώς θα ερχόταν, πήγε και ο τέτοιος, θα πήγαινε και ο Ρουσόπουλος. Σπουδαία προσωπικότητα της Βουλής είναι. Το δεξί του χέρι ήταν παλιά, αλλά έχει ξεχάσει ότι ο Κωστάκης Δεν θα πήγαινε, γιατί τι να κάνει, με ποιο να μιλήσει. Αυτός αν θα πήγαινε, θα πήγαινε για το φαγητό. Από ό,τι κατάλαβε δεν έχει γουρουνόπουλα και όλα αυτά. Κάτι αμύγδαλα, κάτι χυμούς με βιταμίνες, κάτι εκείνο, κάτι τάλλο, δεν θα είχε φαγητό. Ο Κωστάκης θα πήγαινε μόνο στο, πώς το λένε, για φαγητό, για μαντζάρε, μόνο αυτό. Κατάλαβες. Γιατί ξέρει ο άνθρωπος και γι' αυτό. Μα δεν έχει φαγητό, τι να κάνει. Κατάλαβες ή όχι. Πάμε να βάλουμε και έναν άλλον. Έλα, δώσε.
9: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν ότι το 1981 στη χώρα συνέβη μια αναδιατύπωση των σχέσεων.
0: Μάλιστα.
9: Ο Έλληνας επαναπροσδιορίσε τη σχέση που είχε με το δάσκαλό του, με τον καθηγητή του, με τον αστυνομικό του, με τον αξιωματικό του, με τον βουλευτή του, με τον κάθε θεσμό της χώρας. Και έτσι αναδιατύπωσε και τη σχέση του με το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του. Η χώρα έγινε 100% δημοκρατική, διότι για πρώτη φορά στην τρίτη ελληνική δημοκρατία υπήρξε σταθερή εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Το δεύτερο μεγάλο καλό ήταν αυτή η τεράστια κοινωνική κινητικότητα. Μου το είπε ένας καταπληκτικά σε μια οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στο Μόναχο. Φανατικός οπαδός του ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν ήταν ΠΑΣΟΚ, τώρα πήγε στη Νέα Δημοκρατία, έκανε τα έκανε όλα ωραία.
9: Ξέρεις εσύ τι είναι
0: και
9: το
0: τώρα
9: ΠΑΣΟΚ.
0: Πήγε στο.
9: Πείτε μου. Τα παιδιά των Gastarbeiters που έγιναν επιστήμονες. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, μου λένε, αρέ. Και αυτό πρέπει να ξαναχτίσετε. Είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί έγινε μια τεράστια κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω. Σήμερα έχουμε μια κοινωνική κινητικότητα προς τα κάτω.
0: Όταν ήταν ΠΑΣΟΚ, γιατί η μισή Νέα Δημοκρατία είναι ΠΑΣΟΚ. Οι νεοδημοκράτες που φύγαν, κάναν άλλα κόμματα, σου λέει κάτσε γιατί ήρθαν οι ΠΑΣΟΚοι. Κάτσε να φύγουμε εμείς, κατάλαβες, για να, πώς το λένε, και φύγαν και έχουν μείνει κάποιοι νεοδημοκράτες που ακόμη πιστεύουν, κάνουν, ράνουν. Έλα, δώσε. Δες τη φάτσα του Άρη, έλα, δες τη φάτσα.
15: Να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης μέχρι πρότινος, μέχρι πριν τη συνέντευξη, στις καταθέσεις του στις δικαστικές αρχές από τον Άριο Πάγο μέχρι την Εξεταστική της Βουλής, έλεγε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, όπως λέει έπαιρνε, όπως λέει ο ίδιος, ναι, τα ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ, τα έδινε απευθείας στον Πρωθυπουργό. Δεν τα Αυτό έχει καταθέσει ο ίδιος επίσημα, έτσι, ακόμη και τον Ιούνιο του 2024 στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν σήμερα ο Γρηγόρης Δημητριάδης δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πολιτική κατά τη γνώμη μου συνέντευξη, γι' αυτό και τη χαρακτηρίζω πολύ ενδιαφέρουσα, όπου μας λέει ότι ανέλαβε, λέει, τα πήρε όλα πάνω του, ναι, για την κυβέρνηση, το κόμμα και την πατρίδα. Ποια πήρε πάνω του αφού δεν έχει καμία εμπλοκή για την υπόθεση. Mm-hmm. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο. Πολιτική ευθύνη έχουν οι υπουργοί, όχι οι γενικοί γραμματείς. Εάν γίνει ένα κάζο, μία γκάφα, μία αποτυχία, ένα φιάσκο σε ένα υπουργείο, παραιτείται ο υπουργός. Ναι. Δεν παραιτείται ο γενικός γραμματέας. Ο γενικός γραμματέας είναι ένα τεχνοκρατικό στέλεχος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης θεωρεί ότι 4 χρόνια μετά έχει διαλευκανθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, άσχετα με το δικό του ρόλο, ναι, ή μικρός, μεγάλος, καθόλου εμπλοκή. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη συζήτηση. Έχει διαλευκανθεί το σκάνδαλο. Έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα. Δηλαδή, όταν επικαλείσαι και το πατριωτικό καθήκον, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, ποιο πατριωτικό καθήκον είχε η ΕΥΠ, για να φύγουμε και λίγο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μισό λεπτό, θα πάω και στα συμφέροντα. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό λέω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τη συνέντευξη. Ποιο πατριωτικό καθήκον είχε η ΕΥΠ για να παρακολουθεί τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Γιώργο Μιλωνάκη, παραδείγματος χάρη. Αυτό δεν πρέπει να μας το εξηγήσουν. Ή την φίλη τη συζύγου του Πρωθυπουργού. Ποιο είδου πατριωτικό καθήκον είναι αυτό.
16: Από την ΕΥΠ
15: λέμε τώρα. Είναι δύο πράγματα. Πώς λοιπόν, προκύπτει, πάμε προκύπτει, τώρα και στη διαπλοκή.
16: Κάτσε βρε Άρη. Παρακολούθησε από την ΕΥΠ του Χατζηδάκη.
15: Πώς προκύπτει αυτό. Πώς προκύπτει. Είναι ο 5086 αν θυμάμαι καλά, είναι ο κωδικός παρακολούθησης.
16: Επαναλαμβάνω.
15: Πρέπει να φρεσκάρεις λίγο όλα τα δημοσιεύματα.
16: Επαναλαμβάνω, από την ΕΥΠ.
15: Από την ΕΥΠ λέμε τώρα.
16: Ωραία. Πάμε και στον κύριο Χαραντούρη.
15: Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, αυτό για την, για την διαπλοκή. Εάν ο ίδιος, όπως λέει, έδωσε μάχη απέναντι, ναι, στα συμφέροντα και στη διαπλοκή, μάλιστα, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά να μας πει και ποια είναι αυτά τα συμφέροντα.
17: Καλά τώρα, πέφτουμε από τα σύννεφα.
15: Καλά, πώς πέφτουμε από τα σύννεφα. Έτσι, γενικώς και αορίστως όλοι δίνουν μάχη και ο Πρωθυπουργός λέει μάχεται τα συμφέροντα.
17: Εντάξει.
15: Να μας πει ποια είναι τα συμφέροντα και για ποιο λόγο.
17: Δεν τα ξέρουμε δηλαδή.
15: Έχει σημασία. Δεν λέει απλά μάχομαι τα συμφέροντα. Λέει αυτά τα συμφέροντα βλάπτουν την πατρίδα. Αν υπάρχουν δηλαδή μεγαλοεπιχειρηματίες που κατά τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη και πρώην στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες που βλάπτουν την πατρίδα, να μας πούνε ποιοι είναι για να τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους να δούμε πώς βλάπτουν την πατρίδα.
0: Ναι, πώς τη βλάπτουν. Έδωσε και συνέντευξη ο Ανιψιός. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, ποιος είσαι ρε παιδί μου, έχουμε πάθει ηλεκτροσόκ με σένα. Τα πήρες όλα, τι πήρες όλα, τι πήρες πάνω σου. Δεν μας τα λες καλά κι εσύ. Γρηγόρη. Έλα πάμε στον Κακόμοιρο τότε και τώρα με το πόθεν έσκες κάτι έχει κι αυτός και ουρλιάζει.
18: Είναι το 2000 αυτά και το χρωστάμε στον τράπεζα.
0: Το χρωστάς ακόμη.
18: Το σπίτι δυστυχώς για μένα από την άερο μπήκα στην πολιτική από το 2007 δεν θα μπορείς να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Μπαίνοντας στην πολιτική χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος δεν κερδίζεις λεφτά.
0: Είδες τι είπε. Αν είσαι τίμιος δεν κερδίζεις λεφτά. Τι αν είσαι, αν δεν είσαι τι.
18: Είναι το 2000 αυτά και το χρωστάμε στον τράπεζα. Είσαι μετά από την δόση. Το σπίτι δυστυχώς για μένα από την άερο μπήκα στην πολιτική από το 2007 δεν θα μπορείς να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Μπαίνοντας στην πολιτική χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος δεν κερδίζεις λεφτά.
0: Κατάλαβες, και αυτός, όσο πάνε, έλα, να στείλω την καλησπέρα μου και στον Νίκο και στο Λευτέρη και σε όλους εσάς που μας βλέπετε, μας ακούτε, πάμε εδώ, έλα.
19: Δημήτρη μου, Δημήτρη Κωστάκη μου.
20: Έλα φίλε, για πες.
19: Καλά είσαι.
20: Καλά, πυγμένος.
19: Πυγμένος.
20: Χαμός, για πες.
19: Πρώτος έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.
20: Ωχ, μ' αρέσεις. Για πες, τι λέω δηλαδή, ότι.
19: Εντάξει, τίποτα, θα γίνει, εντάξει.
20: Θα γίνει, αυτό που ζητάει.
19: Ναι, ναι.
20: Σίγουρα, το λέω έτσι. Δεν ξέ, γιατί δεν ξέ.
19: Για το β, δεν λέμε.
20: Για το β, ναι. Θα γίνει.
0: Θα γίνει.
19: Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα φορετά, τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο.
0: Φορετά,
20: ωραία, τώρα. Ωραία.
19: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.
20: Χεράτα, κατάλαβα.
0: Έτσι, για να το θυμόμαστε.
21: Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό.
19: Θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΕΠΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί. Αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.
21: Να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο.
22: Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα, να ικανοποιηθεί το αίτημά του.
19: Για κρατικά χρήματα πρόκειται.
22: Υπάρχει πρόβλημα με αυτό?
19: Δεν υπάρχει.
22: Μου είπε ο Νίκος, εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα, δεν το ήξερα το θέμα. Και μου λέει βεβαίως, το ζητάει ο Καραμαλής, θα το κάνουμε.
21: Ο Μ*** δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα, γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα.
19: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα, σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή, φαίνεται με την εικόνα που είχαμε το Μάιο, που δεν πληρώθηκε.
21: Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ο Ζ*** έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει. Θα μιλήσω με τον Ζ*** να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.
19: Θα το δω και εγώ.
21: Ναι, οπωσδήποτε κύριε Μιλά. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.
19: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση?
21: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση, μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.
0: Τρίκαλα, σέρες, 3-3. Εντάξει. Είδες, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, παιδί μου, του βουλευτή σου. Λέει, κάτσε εκεί, αυτό. Παρακαλώ, Δημήτρη μου. Παρακαλώ, Κώστα μου. Είναι ο Σκρέκας που έλεγε για το αρνί. Πρέπει να παίρνουμε ένα αρνί, το θυμάστε. Έλα, πάμε, δώσ' του.
23: Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που κι εσείς λέτε και εγώ τους είπα Αρχοντόπουλο, είναι αυτοί που δεν κάνουν ποτέ μαχόμενη πολιτική.
3: Είναι ο κύριος Σκέρτσος Αρχοντόπουλο.
23: Όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο εκ του ασφαλούς, τι είσαι, είσαι μαχητής? Η δυσκολία είναι να επικοινωνείς με τους πολίτες.
24: Άρα ανήκει στα Αρχοντόπουλα. Ανήκει στα Αρχοντόπουλα, κύριε.
23: Ας μην το προσωποποιήσουμε τώρα. Εγώ τα χαρακτηριστικά λέω. Δεν λέω τα πρόσωπα και δεν με ενδιαφέρουν και τα πρόσωπα. Αλλά όταν κλείνεσαι και κάνεις πολιτική εκ του ασφαλούς μέσα από ένα γραφείο, αποκομμένος από την πραγματικότητα, κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Αυτό φωνάζουμε και αυτό λέμε όλοι οι βουλευτές.
24: Είναι σε επίπεδο κορυφής αυτό. Τώρα μιλάμε για Σκέρτσο, Βορύδη, Πέτσα, Οικονόμου. Δεν το έχουμε συνηθίσει έτσι. Να βγαίνει ένας βουλευτής και να λέει στον άλλον που είναι και στο μαξί μου ότι έλα στο πεζοδρόμιο να καταλάβεις τι τραβάω για να βγω βουλευτής. Δεν ξέρουν.
23: Γιατί δεν χρειαζόταν
24: στο
23: να κάνει.
24: Στο Μέγαρο μαξί μου δεν ξέρουν τι τραβάτε.
23: Πιστεύω ότι κάποιοι δεν ξέρουν.
24: Κάποιοι δεν ξέρουν.
23: Και θα σας πω ότι για μένα δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσο. Όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι πρόεδροι έχουν το επιτελείο τους. Το επιτελείο λειτουργεί υπό τις οδηγίες του εκάστοτε πρόεδρου και πρωθυπουργού. Δεν βγαίνει να αυτονομείται και να κάνει πολιτική.
24: Να κάνω και εγώ το συνήθω του διαβόλου.
0: Γιατί όταν
23: λέει την άποψή του. Ποιος του τη ζήτησε.
24: Κύριε Βλαχό.
23: Ποιος του τη ζήτησε
24: την
23: άποψή
24: του. Διαβόλου.
23: Και εν πάση περιπτώσει, με ποιους βουλευτές έχει μιλήσει και έχει εικόνα για το πώς γίνεται η μαχόμενη πολιτική για να έχει γνώμη και να βγει να την.
24: Άρα δεν ξέρει, λέτε, δεν έχει κατέβει στο πεζοδρόμιο να ξέρει.
23: Κατέβει τώρα τι, δεν είναι είδηση αυτό.
0: Τώρα. Ο Πρωθυπουργός λυπάται. Πω η ακρίβεια μας ρημάζει το εισόδημα. Έλα.
1: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι.
0: Λυπάμαι.
1: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
0: Θυμώνω.
1: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Βλέποντας.
1: Να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Το εισόδημα. Αφού λυπάσαι πάλι καλά. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και είναι η ώρα. Σιγά σιγά τι λέτε. Να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά όπως τέτοιο, κάτσε να φωνάξουμε. Έλα, περίμενε. Έλα, φιλόσοφε!
2: Φιλόσοφος!
0: Έλα!
2: Άντε ρε φιλόσοφε, κουτίζου και με βιαστικός.
0: Αυτό θέλουμε, το φιλόσοφο. Ωραίο.
4: Πρέπει χαλένα. Πού τραβιώσουν όλοι.
0: Αυτός είναι φιλόσοφος. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Λοιπόν, πάμε στο παρατράγουδο πριν κλείσουμε. Έλα, δώσ' το. Το παρατράγουδο, παιδί μου, πού είναι? Οχ, εξαφανίστηκε το παρατράγουδο. Καλά, θα το βάλουμε κατευθείαν το παρατράγουδο, δεν έχουμε το πού εντός. Έλα, δώσ' του παρατράγουδο.
5: 2,5 χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νοήμινος, υποκλοπές εξούνια σου. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νοήμινος, υποκλοπές εξούνια σου.
0: Έλα άλλη μια φορά, έτσι θα μιλάτε. Όταν θα σας κυνηγάει κάποιος ή θα σας λέει κάτι, θα λέτε αυτό, έλα.
5: 2,5 χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νοήμινος, υποκλοπές εξούνια σου. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νοήμινος, υποκλοπές εξούνια σου.
0: Θες γιατρό, μπουμπούκο, θες το γιατρό σου. Φέρ το γιατρό σου. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στο radioparis.gr, στη σατυρική εκπομπή Ραδιο Μπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης, ζωντανά, live, δημόσιο χρήμα να απευθείας αναθέσεις, φέρτο και να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους εαυτούς σας, στους δρόμους, γιατί μας χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε γεροί, δυνατοί. Αντέχουμε και εδώ θα μείνουμε, άσχετα τι λέει το τραγούδι. Γεια σας! Αφιερωμένο!

Για την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω καπαλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους. Με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μάγρια θηρία. Με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω. Με ένα γορίλα τρυφερό.

Θα φύγω από αυτή την πόχα. Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ. Να μην ακούω, να μην βλέπω. Πας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες, τους νόμους τους ελληνικούς, τους κλέφτες, τους αεριτζίδες, τους ψεύτες, τους πολιτικούς.

0: 2,5 χρόνια που μιλά μόνο για τι υποκλοπέ. Υποκλοπέ, πρωί, υποκλοπέ, μεσημέρι, υποκλοπέ, βράδυ, υποκλοπέ, δεν μείνω υποκλοπέ, εξούνια σου. Υποκλοπέ, πρωί, υποκλοπέ, μεσημέρι, υποκλοπέ, βράδυ, υποκλοπέ, δεν μείνω υποκλοπέ, εξούνια σου. Εξούνια σου.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάγκαρο Δευτέρα με τον Βασίλη Σαλταγιάννη. Στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Και εκλεκτή καλεσμένη απόψε, η Αρετή Κοκκίνου. Καλώς ήρθατε και σήμερα καλή σας ακρόαση.

Αφορμή για την ευχάριστη αυτή συνάντηση με την Αρετή Κοκκίνου είναι η νέα της δισκογραφική κυκλοφορία, δύο τραγούδια δηλαδή. Θα τα πούμε αναλυτικά, ως να την καλησπερίσουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε σύνθεση, σε μουσική δική της και στίχο Σοφίας Καποράνη. Ένα από τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει από αυτά που έχει κάνει η Αρετή. Ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας και ο τίτλος είναι «Γίνε».

γλώσσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λυσά.

γίνε ατέλειωτη βροχή, να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: Αρετή, σε καλωσορίζουμε, σε καλησπερίζουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας ανταμώνω και πάλι. Να πω ότι αυτό το στούντιο εδώ πέρα, φυσικά μας ακούτε, δεν μας βλέπετε, αλλά αυτό το στούντιο εδώ είναι ένα κουκλί. Πάρη, σε έχω απέναντί μου, συγχαρητήρια για όλο σας το έργο όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το υπέροχο στούντιο βέβαια.
0: Τα παιδιά πραγματικά το μεράκι, νομίζω είναι 15 χρόνια, δεν είναι, Δημήτρη? 16, συγγνώμη, έφαγα. Ναι. Και όσο πάνε και το εξελίσσουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι και για εμάς που κάνουμε τις εκπομπές εδώ, τους παραγωγούς, είναι λειτουργικότατο, αλλά βγάζει και μια ζεστασιά ο χώρος. Η αλήθεια είναι, οπότε αυτό λογικά και χαιρόμαστε που το ακούμε, το λαμβάνει και ο καλεσμένος.
1: Το λαμβάνει και με το παραπάνω.
0: Ωραία. Επειδή η ερώτηση ήταν εκτός αέρα, αν έχεις αναλάβει και την ενορχήστρωση, που ήμουν σίγουρος ότι την έχεις αναλάβει στο τραγούδι που ακούσαμε μόλις.
1: Στη μόνη δουλειά μου που δεν έχω κάνει εγώ ολοκληρωτικά την ενορχήστρωση είναι η δουλειά που κάνουμε με την Μπέννη Ξενάκη και την Μαρία Κανελοπούλου σε στίχους της Μαρίας Παπαδάκη, τα δύσκολα στη μέση. Είναι η μόνη δουλειά που έχω κάνει εν μέρη την ενορχήστρωση και το μεγαλύτερο μέρος το έχει κάνει ο Τόλης και Τσελίδης. Εκείνη η μοναδική δουλειά μου που δεν έχω ενορχιστώσει εγώ τα δικά μου. Αλλά και εσύ, Βασίλη, από ό,τι ξέρω.
0: Μα, η ερώτηση είναι η εξής. Αυτό σου το κομμάτι, δηλαδή να έχεις μπλέξει κάπως και ηλεκτρονική μουσική, είναι πιο, δεν είναι το σύνηθες σε σένα που είσαι πολύ παρτιτούρα, πραγματικά, και το λέω για καλό βέβαια. Αυτό το κομμάτι όμως πάλι θέλει τη δική του τεχνική και θέλει μια αισθητική. Γι' αυτό έτσι μου έκανε εντύπωση.
1: Μ' αρέσουν, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί από την γνωριμία μας όλα αυτά τα χρόνια, μ' αρέσουν διάφορα ηχοχρώματα. Η ηλεκτρονική μουσική, που είναι μια, βέβαια δεν είναι πια καινούριο φρούτο, είναι κάτι που το ακούμε πολλά χρόνια και είναι εξελίξιμο, έχει πολύ ψωμί για μένα. Είναι δηλαδή ένα ενδιαφέρον είδος. Βέβαια έχει εκπέσει σε διάφορες φτηνές λύσεις με άσχημες λούπες και πράγματα όχι καλόγουστα, αλλά σαν αρχικό υλικό και σαν αρχική ιδέα νομίζω παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει μια δική της δυναμική που μπορεί να πατήσει κανείς για να βγάλει και εκεί συνέστημα ισχύει αυτό που λες. Στίχη Σοφία Καποράνη, αυτό κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια πριν.
1: Ναι, το 2019.
0: Το 2019, φωτεινός παντογνώστης απέναντι.
1: Ναι, με εξέπληξε. Ναι.
0: Και μουσική ενορχήστρωση δική σου. Πώς είναι η επαφή με το Σωκράτη Μάλαμα σαν συνεργασία?
1: Κοίτα, έχει μία μαγεία αυτός ο άνθρωπος. Είναι υποβλητικός, χωρίς όμως να κάνει απολύτως τίποτα.
0: Από το εργοστάσιο.
1: Από το εργοστάσιο, μπράβο.
0: Λοιπόν, είναι από τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει. Εντάξει, γενικά αγαπάω αυτά που κάνεις. Αυτό το έχω ξεχωρίσει. Έχει άλλο ύφος, συγκεκριμένο ύφος. Για μένα έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Βοηθάει και ο στίχος, είναι πολύ καλός. Το γη είναι ακόμα και μόνο αυτή η φράση, έτσι, λέει πάρα πολλά. Εντάξει, ο Σωκράτης είναι ο Σωκράτης. Και τώρα όμως το σήμερα, τι καινούργιο λοιπόν έχουμε?
1: Λοιπόν, στο σήμερα έχουμε μία άλλου τύπου φωνή. Μιλάμε για τις τρέχουσες κυκλοφορίες. Γυναικεία. Την Αθηνά τη Ρούτση. Είναι μια ερμηνεύτρια που έχει κάνει πολλά και όμορφα πράγματα. Χρόνια τη γνωρίζω. Ήμασταν πολύ μικρές τότε.
0: Ακόμα είστε.
1: Αλλά δεν είχαμε ποτέ συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά πάντα την είχα στο μυαλό μου γιατί μου άρεσε. Έβγαζε πάντα μια ιδιαίτερη δυναμική και μια ιδιαίτερη έτσι ικμάδα πάνω στη σκηνή. Και όταν μου έφερε η Βίβιαν Ματσούκα αυτά τα δύο κομμάτια.
0: Η στιχουργός
1: μας. Είπαμε να τα φτιάξουμε και επειδή και κάπως έχουν και μία συνάφεια, είναι σαν να διηγούνται μία ιστορία με τον τρόπο τους, σκεφτήκαμε μία φωνή για αυτά και για τα δύο. Και εγώ αμέσως για κάποιο λόγο σκέφτηκα την Αθηνά, παρόλο που σου λέω δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ ξανασυνεργαστεί στο μέλλον, ούτε επί σκηνής ούτε δισκογραφικά.
0: Άρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γίνει αυτό το βήμα, να βάζουμε λοιπόν το ένα από τα δύο και επανερχόμαστε για να μας πεις περισσότερα. Θα έχουμε και στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική γραμμή, τη
1: Βίβια Ματσούκα,
0: τη Βίβια Ματσούκα, τη στιχουργό σε λιγάκι. Ωραία. Αβάντη.

0: Ωραία, τώρα ταξιδέψαμε μάλλον κάπου στην Κούβα ή τέλος πάντων σε όποια παραλία επιθυμεί ο καθένας και κάτι πίνουμε μάλλον ή και να μην πίνουμε, δεν πειράζει. Κάπου πέφτει ο ηλιοβασίλεμα, κάπου έχουμε γαλαρώσει, κάπου τα πόδια μας ίσως είναι μέσα στην άμμο και θέριες μελωδίες, όμορφες εικόνες, ένας ουρανός 99% καθαρός και ένα πολύ μικρό συννεφάκι παίρνει το χρώμα του ήλιου. Τι ωραία και ρομαντικά όλα αυτά.
1: Ω, Βασίλη... Ναι. Μας έφτιαξες που λένε.
0: Πήγα εκεί γι' αυτό. Λοιπόν, μικρά σπαθιά. Και...
1: λοιπόν, τα ακουστά που σε πήγα στην Κούβα, αν και η θεματολογία είναι πολύ διαφορετική του τραγουδίου, θα μας τα πει η Βίβιαν σε λίγο. Το λάτι χρώμα οφείλεται στο γκουστό μας, στο Σοκράτη το Γανιάρη, και οι τρομπέτες που ακούσαμε είναι παιγμένες από τον Διονύση Κοκκόλη, και ακούγοντάς τις συνειδητοποιώ πόσο πολύ θα ήθελα να ξέρω να παίζω ένα πνευστό όργανο.
0: Και εντωμεταξύ είναι ολόκληρη ιστορία. Εγώ έχω δοκιμάσει μια φορά να φυσήξω απλά με την τρομπέτα ενός φίλου. Αυτή η νότα δεν βγήκε ποτέ.
1: Άντε να έχεις να παίξεις εγώ τούμπα, λέμε τώρα.
0: Τι είναι, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σε βοηθήσει στην τούμπα για να παίξεις τούμπα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Μάλιστα. Οπότε η θεματική του τραγουδιού
1: τα κουμπώνει όλα. Είναι λίγο σκοτεινή, ναι, ναι. Και αυτό το λόγο δώσαμε πιο αποφάσισα να δώσω αυτό λίγο πιο φωτεινές νότες σαν αντίστοιξη. Το επόμενο τραγούδι όμως της Vivian είναι φωτεινό. Σε λίγο θα μας τα πει και η ίδια.
0: Το Let Me Breathe. Να πούμε ότι τα τραγούδια και τα δύο κυκλοφορούν ψηφιακά από την εταιρεία 8.
1: Mm-hmm. Σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Σε όλες τις πλατφόρμες και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μπορείτε να τα ακούσετε και φυσικά εδώ στο Radio Paris, όπου αγαπάμε και στηρίζουμε την καλή μουσική. Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, το Let Me Breathe. Αφήστε με να ζάνω. Αυτό μου κάνει και λίγο με τα γεγονότα, έτσι θα μπορούσα να το συνδέσω.
1: Θα μπορούσε. Δεν πολλά... είναι γραμμένο γι' αυτό, ναι. Αλλά κατά σύμπτωση.
0: Κατά σύμπτωση.
1: Κατά θλιβερή σύμπτωση, θα έλεγα. Δυστυχώς συνδέεται και με το.
0: Και με,
1: και με κάποια άλλα θέματα της ελληνικής πραγματικότητας, τραγικά που έχουμε ζήσει όλοι.
0: Και όχι μόνο της ελληνικής πραγματικότητας, και της αμερικάνικης πραγματικότητας και όποιας πραγματικότητας, δυστυχώς. Αλλά ας ακούσουμε το τραγούδι.

0: Let Me Breathe. Ακούσαμε σε μουσική Αιρετής Κοκκίνου και στίχο Vivian Ματσούκα. Τώρα μιλάμε, μάλιστα, επαναλαμβάνω. Let Me Breathe ακούσαμε. Ναι, Vivian, είσαι στη γραμμή, ναι. Έγινε ένα μπερδεματάκι. Εν πάση περιπτώσει, Let Me Breathe ακούσαμε σε μουσική Αιρετής Κοκκίνου και στίχο Vivian Ματσούκα. Καλησπέρα, Vivian, στο Ράδιο Πάρις.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι. Ευχαριστώ πολύ εσείς.
0: Είμαστε και εμείς καλά. Χαιρόμαστε που σε έχουμε στην παρέα μας εδώ με την Αρετή και τον Δημήτρη. Ακούμε τα όμορφα δύο τραγούδια που έχετε φτιάξει. Η Αρετή μας είπε κάποια πράγματα και πραγματικά νομίζω ότι βρήκατε στόχο. Κούμπος και ο στίχος με τη μουσική και η ερμηνεία. Νομίζω ότι ναι. Υπάρχει αρκετός κόσμος που απευθύνονται αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, υπάρχει και... Υπάρχει νομίζω και για τα δύο φύλλα και το λέω αυτό γιατί εγώ καταγράφω στην ουσία μια πραγματικότητα, την πραγματικότητα της κακοποίησης που υφίστανται γυναίκες. Απλώς με πλάγιο τρόπο τα λέω αυτά μέσα στους στίχους μου και με πολύ ωραία μουσική τα έδεσε ευχάριστα σε κάτι τόσο βαρύ ή αρετή. Προσπαθώ να αποτυπώσω και τη λεκτική καταπίεση που νιώθουν κάθε γυναίκα δυστυχώς την νιώθει σήμερα και τη χειρότερη καταπίεση και να πω ότι υπάρχει πάντα το φως. Με το Let Me Breathe στην ουσία βγαίνω στο φως. Στα μικρά σπαθιά καταγράφω το βάρος που αισθάνεται κάθε γυναίκα στην καθημερινότητά της. Ο γλυκός ο πορώνας στην πόρτα μου χειμώνας, που σάρωσε τα φύλλα, ψυχή μου τώρα μίλα. Μικρά σπαθιά μες στο συρτάρι και απ' έξω κόκκινο, κόκκινο φεγγάρι.
0: Πάρα πολύ όμορφο, με λίγες κουβέντες, εύστοχο και αντιληπτό. Χρειάζονται τέτοιου είδους τραγούδια σήμερα και χρειάζεται να καταγραφεί η πραγματικότητα της κάθε γενιάς από τους καλλιτέχνες που την υπηρετούν. Αυτά είναι τα τραγούδια που μένουν τελικά. Εγώ το μόνο που θα πρόσθετα είναι ότι δυστυχώς αγγίζει εκτός από τις γυναίκες βέβαια γιατί είναι πιο ευάλωτος σε αυτού του είδους τα θέματα, αλλά αγγίζει όλο τον κόσμο ο οποίος μπορεί να, και τους άντρες μπορεί
1: έτσι,
0: να κακοποιούνται.
1: Ακριβώς. Και το bullying και το bullying που δέχονται τα παιδιά και οι άντρες οι οποίοι έχουν μια διαφορετικότητα. Δυστυχώς δέχονται και αυτοί το...
0: Και όλοι μας, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από τον οποιοδήποτε και συνδέεται βέβαια και με θλιβερά γεγονότα, κατά τύχη βέβαια, δεν, εδώ εγχώρια και εκτός συνόρων. Καταλαβαίνουμε όλοι που αναφερόμαστε. Οπότε η έμπνευση ήταν αυτή η αρχική, έτσι...
1: Συν το γεγονός ότι κατά καιρούς επειδή είχα πολύ καλούς δασκάλους όπως ο Νίκος Ζούδιαρης, ο Κώστας ο Φασιλάς, η Λίνα Νικολακοπούλου και άλλοι, σπέρνανε πάντα ένα σπόρο. Για παράδειγμα, είπε κάποια στιγμή «Οι πεταλούδες των κρεμών» ο Νίκος Ζούδιαρης και εγώ το έκανα «Let me fly over the cliffs like a butterfly».
0: Πολύ ωραία. Έχει εικόνα ο στίχος.
1: Οπότε αμέσως το καρπόθηκα και βγήκε σε ένα τραγούδι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αρετή. Ο κόσμος δεν την ξέρει, αλλά περισσότερος εννοώ. Αλλά θέλω να πω για την ποιότητα του χαρακτήρα της, είναι πραγματικά αρετή. Το λέω και συγκινούμε, είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Η πρώτη ήταν στο «Δεν μου φτάνει», που τραγουδάει η Αφεντούλα η Ραζέλη. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και ευτυχής που συνεργάστηκα με την Αρετή. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον.
0: Νομίζω πριν ετοιμάζεται, γιατί ετοιμάζεται να σου μιλήσει και να σε ευχαριστήσει και να τα αποδώσει, ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συνεργασίες. Και η αλήθεια είναι, προσωπική μου άποψη, αλλά εντάξει, έχω μια μικρή εμπειρία, αυτά τα δύο τραγούδια με τον τρόπο που έχουν σμίξει ο στίχος με τη μουσική, που είναι εντός εισαγωγικών λίγο κόντρα, νομίζω ότι ενισχύει το στίχο αυτού του είδους η μουσική και αυτού του είδους η αναφορά στον τρόπο με τον οποίο κατατίθενται. Το δεύτερο, τολμώ να πω, το Let Me Breathe, είναι και ίσως πιο εύληπτο από τον κόσμο, χωρίς να μειώνει βέβαια, είναι υπερτερή του άλλου, και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι καλό να γράφονται τραγούδια που έχουν έτσι υποδομή καλή.
1: Και που μπορούν να ξεπεράσουν και τα σύνορα της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εντάξει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, όπως είπες πολύ καλά.
0: Η αρετή κάτι λοιπόν θέλει να,
2: τίποτα,
0: να χαμόγελω.
2: Με συγκινήσμα με τα καλά λόγια. Όλοι αυτοί, και η Βίβια είναι εξαιρετικά ταλαντούχα βέβαια, και όλη αυτή η φουρνιά ήταν πολύ καλή από το τότε με τον Κώστα τον Φασουλά στο Μικρό Πολυτεχνείο, και τα μαθήματά σας που παρακολούθησα και εγώ σαν συνεργαζόμενη συνθέτης ήταν εξαιρετική, και η σπόρη αλλά και το αποτέλεσμα που θερίσαμε και που εξακολουθείτε να θερίζετε, γιατί όλοι σας προχωρείτε, οδυμάζετε και διαρκώς καταθέτετε πολύ όμορφα πράγματα.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και να μην ξεχάσουμε και τον γίγαντα του Μικρού Πολυτεχνείου, τον Θράσο τον Καμινάκη.
2: Ο Θράσος, βέβαια, βέβαια. Φοβερή μορφή ο Θράσος, του στέλνω τα χαιρετίσματά μου.
0: Όλοι στέλνουμε στο Θράσο και σε όλους του Μικρού Πολυτεχνείου, έχουν πραγματικά κάνει δουλειά.
1: Ναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Πριν σε αφήσουμε, ετοιμάζεις και άλλα πράγματα, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ετοιμάζομαι ένα καινούριο συνθέτη. Θα είναι και η δεύτερη συνεργασία μας με εκείνον. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, εξ αποστάσεως. Λέγεται Απόστολος Τσολακίδης. Το πρώτο μας τραγούδι ήταν η Μαρίκα, που είναι πολιτικό τραγούδι. Και τώρα το δεύτερο θα είναι ένας Κασιλαμάς, το Γιασεμί μου.
0: Χρειάζονται και οι κασλαμάδες, και να ευχηθούμε καλό τάξιδο, καλή επιτυχία σε αυτό που ετοιμάζεις, καλό τάξιδα αυτά τα δύο τα τραγούδια μέσα από την καρδιά μας, και να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν στην παρέα μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σας σε όλους. Γεια σας.

Κάθε φορά που από την Ομόνοια περνώ, βλέπω ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα, σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα, σαν να είναι αγάλματα ακίνητα σωρό, που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

Είναι εργατέχνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία. Είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία. Και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

σαν θεατής μιας γκαλερί γύρω κοιτώ τα έργα τέχνης με την έκφραση της φρίκης και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να σε εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: συντονισμένοι εδώ στο Radio Paris. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου και σε πολλά άλλα πράγματα. Ο Δημήτρης Καραμπάρης που μας χαμογελάει εδώ. Έτσι, κατά το ίμιση φαίνεται το πρόσωπό του πίσω από την οθόνη του ηχολήπτου. Η αρετή κοκκίνου βέβαια εδώ, χαμογελαστή και απαστράπτωσα, ανοιξιάτικη εδώ στην παρέα μας. Και αφενός, της έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δημήτρης, ευτυχώς που είναι εξής, και αλλιώς αν ήταν Ολυμπιακός δεν θα μ' άρεσε που παίρνανε το πρωτάθλημα. Προφανώς είμαι Παναθηναϊκός, αλλά είναι εξής και τον συγχωρούμε. Δικαίως.
1: Αντρικές κουβέντες, αντρικές.
0: Αντρικές συζητήσεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι είσαι εδώ με τα τραγούδια σου. Είναι τελικά και με αυτό που ακούσαμε, είναι πάλι αυτό που μας πήγε από την αρχή. Πιο δυτική, ας πούμε, πλευρά, πιο
1: ηλεκτρολίγο. Ναι. Και να σκεφτείς ότι αυτό αποδέχεται από έναν έντεχνο δίσκο, με έναν άντρα στιχουργό αυτή τη φορά, τον Κώστα τον Κατατελιά. Εντάξει, ένας άνθρωπος με πολλά καράτια.
0: Με πορεία, βέβαια.
1: Ήταν ο τελευταίος στιχουργός του Μίκη Θεοδωράκη. Αυθεντική γραφή, συγκινητική γραφή. Στο συγκεκριμένο τραγουδάει η κόρη του Ελένη μαζί με μια νεαρή ηθοποιό, τη Μαριάθηκο Σκηνά. Δύο κορίτσια που δεν έχουν κλείσει τα 20 νομίζω. Εδώ περιγράφει έτσι μισοτραγικά, μισοειρωνικά ο Κώστας την εικόνα των εξαθλειωμένων ανθρώπων στο κέντρο της Αθήνας που παρουσιάζονται... Το παρομοιάζει σαν είδος τραγικής γκαλερία, ας πούμε.
0: Και είναι. Mm-hmm. Όσοι ζουν στο κέντρο, και ας πούμε και εγώ ζω στο κέντρο, αν πραγματικά περάσει κανείς από την περιοχή του Κεραμικού, βλέπει ανθρώπους λιωμένους κάτω. Ανάμεικτα τα συναισθήματα για κάποιον που δεν το έχει συνηθίσει, αλλά το να βλέπεις 20 χρονών παιδιά από την πρέζα ουσιαστικά να είναι κάτω στις πόρτες των πολυκατοικιών, σε πιάνει αν μη τι άλλο ψυχή, σίγουρα θα φοβηθείς. Άστεγοι άνθρωποι πάρα πολύ επίσης, που δεν έχουν στον ηλιομήρα, και αυτό που ευελπιστούμε είναι να μην φτάνει κανείς ως εκεί βέβαια, αλλά αν δυστυχώς φτάσει να υπάρχουν οι αντίστοιχες δομές και το προσωπικό το εξειδικευμένο να μπορεί να προσφέρει κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι σαν μια προσωρινή λύση, σαν κάτι πιο μόνιμο. Είναι ένα ζήτημα της κοινωνίας μας αυτό, ένα από τα διάφορα.
1: Πολλά ζητήματα φύγεις ταυτόχρονα με αυτό που λες τώρα, Βασίλη. Το γιατί φτάνει κανείς μέχρι εκεί, το τι πρέπει να γίνει μετά, τι ελπίδα υπάρχει μετά, πώς το μυαλό του ανθρώπου, το πνεύμα του, πώς φτάνει σε τέτοια σημεία κατάδειας, είναι πάρα πολλά που
0: είναι
1: να σκεφτεί κανείς.
0: Είναι τραγικό.
1: Και τα φύγει με τον τρόπο του ο Κώστας αυτό το κομμάτι πάρα πολύ εύστοχα. Είναι από την αλληλογραφία Α το κομμάτι αυτό, και τώρα αλληλογραφούμε την επόμενη φουρνιά. Αλληλογραφούμε επί της επόμενης φουρνιάς, στο στούντιο όμως.
0: Βγάλαμε λαβράκι, λοιπόν. Οπότε, αν και η ερώτηση η επόμενη είναι για το ποιοι στίχοι σε εμπνέουν, έτσι, για τους ακροατές, όμως τώρα αυτό είναι πιο ενδιαφέρον που μας μαζέστε, ετοιμάζεις δηλαδή.
1: Φτιάξαμε την αλληλογραφία Α. Ήταν πολλά τα τραγούδια που έχουμε κάνει με τον Κώστα τον Κατατελιά. Τα γράψαμε μαζί, αλληλεπιδρώντας. Γι' αυτό και εκείνο σκέφτηκε να ονομάσει τη δουλειά μας αλληλογραφία. Η αλληλογραφία Α, λοιπόν, βγήκε στον αέρα πέρυσι. Και τώρα η αλληλογραφία Β ετοιμάζεται στουντιακά. Και θα είναι σύντομα έτοιμη με... Θα τραγουδήσει η Ιωάννα Φόρτη, αλλά επίσης...
0: Εξαιρετική.
1: Καλά, είναι θεϊκή τραγουδίστρια.
0: Ναι, όντως.
1: Και θα είναι βέβαια και η Αργυρό η Καπαρού, αγαπημένη.
0: Όλες τις άφωνες έχεις πάρει.
1: ο Θανάσο Βούτσας, ξεχνάω κάποιον. Και μια νεαρή τραγουδίστρια, τη Σόνια Ιζορμπά.
0: Η Σόνια Ιζορμπά, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο το πάνελ. Έχω να δηλώσω επίσης, μια και μιλάμε για ερμηνευτές, ότι και η Αθηνά Ιρούτσι έχει δώσει πάρα πολύ ωραίο ηχόχρωμα και πολύ όμορφη ερμηνεία στα δύο που ακούσαμε.
1: Είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και θα ήθελα να έχουμε συνέχεια και με την Αθηνά. Αλλά σε αυτή τη ζωή πόσα πράγματα να κάνουμε.
0: Πόσα, έλατε. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Οπότε ετοιμάζεις καινούργια δουλειά. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, μία έτσι, ή μάλλον να πάμε στο επόμενο τραγούδι, να βάλουμε μία ένα... Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, επιλέξαμε.
1: Α, λοιπόν, ο Δημήτρη μας έδωσε, μας έδωσε παραγγελία, γιατί το επόμενο το κομμάτι το ερμηνεύει και ένας πολύ καλός γνώριμος του σταθμού αυτού, ο Νίκος Ανδρουδουλάκης, σωστά?
0: Είναι εδώ ο Νίκος Ανδρουδουλάκης, εδώ πήραμε χαμπάρι. Ο Νίκος μας, ωραία.
1: Είναι πάλι από την αλληλογραφία Α, από την πρώτη φουρνιά του Αγουδιώνος με τον Κώστα τον Καρτελιά. Ποιο έχει διαλέξει πάρει?
0: Έχω μεγάλωσα μια βαθμία. Αυτό ήθελα
1: να το ακούσουμε. Από την ηλεκτρόνικα πάμε σε ζεμπέκικα.
0: Πάρα πολύ ωραία και έτσι πρέπει η κόντρα. Αυτό το έχουμε έτσι παίξει και μαζί όλοι. Και τι ωραία που είναι και ο Νίκος εδώ.
1: Άρα το έχουμε παίξει και με τον Βασίλη μαζί, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Το έχουμε παίξει και εκεί.
0: Στο Kaha The Music.
1: Γιατί φυσικά έχουν συνυπάρξει με τον Βασίλη στη σκηνή.
0: Και έτσι αυτές οι συνυπάρξεις.
1: Και όχι μία φορά.
0: Και όχι μία φορά συνεχίζονται. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Και επανερχόμαστε.

0: Κάπου εδώ έχω να καταγγείλω ανοιχτά και δημόσια ότι μας χτύπησε κάτω από τη ζώνη φέρνοντας χειροποίητα γλυκά της Ήρης, εδώ της Ήριδος μάλλον, η οποία είναι και αυτή η ραδιοφωνική παραγωγός, τα οποία κοινώς δεν παίζονται. Αύριο έχουμε εξετάσεις, κύριε Δημήτρη. Με κοιτάει με ένα περίεργο βλέμμα και ένα περίεργο χαμόγελο και γενικά μας κάνει τη ζωή δύσκολη, αλλά πιο γλυκιά όμως.
1: Μα δεν είναι μόνο. Εγώ δεν το δοκιμάζω διότι είμαι σε διατροφή, το λέω δημόσια. Δεσμεύομαι δημόσια. αλλά είναι και εμφανισιακά εξαιρετικά.
0: Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα που δεν μπορείς να. Ναι. Τέλος πάντων, θα το παλέψουμε και αυτό. Ένα το έφαγα εγώ. Φαντάζομαι θα μείνω στο 1-0 και ελπίζω. Τέλος πάντων, τι ακούσαμε, αρετή, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Άλλο ένα τραγούδι από την αλληλογραφία Α. Εγώ μεγάλωσα με μια βαθιά πληγή. Αν και μιλάει για πράγματα βαθιά αντρικά, πολύ με άγγιξε και μελοποιήθηκε από γυναίκα.
0: αλλά προσπάθησα, όμως.
1: Προσπάθησα λοιπόν να μπω στον αντρικό κόσμο.
0: ίσως αυτό δείχνει ότι σε ενέπνευσε τόσο που έγινε αυτό το γεφύρωμα.
1: Πολύ, πολύ, γιατί βγάζει μια αυθεντικότητα και ένα συναίσθημα. Όπως όλα
0: πατάει.
1: Του Κώστα, ναι.
0: Πατάει. Και με αφορμή αυτό που συζητούσαμε εκτός αέρα, τι σε εμπνέει σε ένα στίχο, γιατί προφανώς γράφεις και ερωτικό τραγούδι και κοινωνικό και υπαρξιακό και απ' όλα. Τι είναι αυτό που θα σου κάνει κλικ σε ένα τραγούδι να πεις το μελοποιώ?
1: Πολλά μπορεί να είναι τα ενάβσματα. Εκτός από τη θεματολογία, η αυθεντικότητα του στίχου. Να βγάζει κάτι αληθινό, ένα πραγματικό συνέστημα και εκτιμώ και την πρωτοτυπία πολύ. Αυτά τα στοιχεία.
0: Στο στίχο δηλαδή. Να έχει.
1: Ναι. Μερικές φορές κάποιοι στίχοι καταγίνονται με ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο θέμα ή ακόμα και ένα πολύ υπομένο θέμα, το πιάνουν από μια πλευρά που δεν το περιμένεις και έχουν μια οπτική τελείως ιδιαίτερη. Αυτό σίγουρα
0: σου δημιουργεί μια πόρτα και στον ακροατή, ναι, ναι, βέβαια, να μπει μέσα σε αυτό που θέλει να πει. Πολύ ωραίο. Mm-hmm. Όπως ας πούμε για παράδειγμα το «Έχει Θεό η Ελλάδα», το οποίο ερμηνεύει η Πέννη Ξενάκη σε στίχους Μαρίας Παπαδάκη, καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, από τα δύσκολα στη μέση. Αυτά που είχε δώσει Θόλης ο Κιτσελίδης που λέγαμε.
0: Αυτό το τραγούδι λοιπόν, που και αυτό το, επειδή είναι τραγούδια που τα έχω βιώσει και εγώ παίζοντάς τα και τραγουδώντας το και η Πέννη, ναι μεν είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, είναι ένας κοινωνικός προβληματισμός ο οποίος είναι διαχρονικός, έχει όμως και από τον τίτλο και μόνο, έχει μια πορτούλα, αυτό που λες, δηλαδή έχει μια διαφορετικότητα μέσα. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω και έτσι, γιατί δεν μένει στην απεσιοδοξία. Οπότε.
1: Δεν μένει στην απεσιοδοξία γιατί η στιχουργός του είναι έτσι.
0: Γιατί είναι στιχουργός, έτσι.
1: Εκεί βγαίνει η Μαρία. Αλλά αυτό που το τραγούδι είναι ουσιαστικά ένα σύγχρονο τραγούδι της ξενιτιάς. Περιγραφικό, χωρίς να είναι μελό, περιγράφει μια σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν έξω, αναγκάζονται δηλαδή να φεύγουν έξω, γιατί δεν αντέχουν όλα αυτά τα λεφτά εδώ πέρα τα πολλά. Τους παχυλούς μισθούς, λέει, δεν τα κάνουμε τόσα λεφτά. Πάμε έξω να ζήσουμε φτωχά. Ωραία. Λοιπόν, και ένα από τα θέματα τα οποία σε άγγιξαν και από όσο μου είπες είναι και η πρώτη ραδιοφωνική
1: μετάδοση. Αυτή τη στιγμή. Είναι ένα τραγούδι από τα δύσκολα στη μέση, πάλι της Μαρίας Παπαδάκη, το δίσκο που προανέφερες. Λέγεται «Κορνίζα αποφύλντιση». Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι που η Μαρία έγραψε και το φτιάξαμε αφιερωμένο στις αγαπημένες γυναίκες της ζωής μας, τις μητέρες, τις θείες, τις γιαγιάδες που έχουν φύγει ενδεχομένως, σε μια πραγματικότητα που πια δεν ζούμε, φίλους και φιλενάδες που έχουν σκορπίσει έτσι στο βάθος του χρόνου και νοσταλγούμε αυτές τις στιγμές μαζί τους και όλους αυτούς τους ανθρώπους και πολλές φορές από όλα αυτά έχει μείνει στους παλιούς τουλάχιστον μία φωτογραφία σε μία κορνίζα, έτσι. Τώρα δεν υπάρχουν κορνίζες πλέον. Έχουμε ένα σκληρό δίσκο με κάτι φωτογραφίες που μάλλον δεν τις βλέπουμε ποτέ.
0: Βαρύ αυτό που λες τώρα. Θα έπρεπε ίσως. Να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Κονίζα, ναι, από Φίλντιση, λοιπόν.
0: Ωραία.

φιλί ροδόσταμο υλικό του κουταϊού. Πάλι με σκέπασες και μου πες καλή.

0: ο χρόνος με σκέρνα.
1: Μπαίνει Ξενάκη, Μπαίνει Ξενάκη και Μαρία Παπαδάκη σε μουσική βέβαια Αρετής Κοκκίνου που την έχουμε εδώ για λίγο ακόμα. Λέμε διάφορα βέβαια εκτός άσχετα, αλλά αυτό ήταν ένα σημείο αναφοράς έτσι με αυτό με την κορνίζα. Ίσως τελικά είναι σχετικό με αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί είναι το άκρος αντίθετο με το πώς μπορεί να μείνουν αναμνήσεις ή ακόμα και να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και πόσο τα πράγματα έχουν γίνει λίγο ψηφιακά, λίγο... Απ' τη μία δηλαδή, η μία πλευρά του νομίσματος είναι αυτή ότι έχουν μετατραπεί τα πράγματα σε αριθμούς. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι υπάρχουν πίσω ψυχές που περιμένουν πάλι να σμίγουν, να κάνουν, να γελάνε και πάντα θα υπάρχει αυτό, αρκεί να το κοιτάξουμε.
2: Βέβαια.
1: Σαν την κορνίζα.
2: Η τεχνολογία τρέχει. Εγώ δεν είμαι κατά της τεχνολογίας. Είναι ένα εργαλείο. Έχει βοηθήσει και να έρθουμε πιο κοντά. Ο δικός μας χειρισμός είναι το πρόβλημα. Απ' την άλλη, όσο και να αλλάζουν οι αντιλήψεις των ανθρώπων και ο πολιτισμός της κάθε κοινωνίας, οι ανάγκες του ανθρώπου νομίζω μένουν ίδιες. Δεν έχουμε ανάγκη πάντα από επικοινωνία, από συναίσθημα, από ανθρώπινη επαφή.
1: Από βιώσιμους χώρους, από παιδεία, από αγάπη, από χίλια δυο τελικά που τα έχουμε λίγο... Μάλλον όχι τα έχουμε λίγο... υπάρχουν μέσα μας. Λίγο αν σταματήσει κανείς, ας πούμε, όλη αυτή την οχλαγωγία εντός και εκτός, είναι πράγματα που είναι ανάγκες πραγματικές. Ακόμα και το ποδόσφαιρο που λέγαμε πριν, όταν είναι σε normal πλαίσια, είναι μια ανάγκη.
2: Που λέγατε.
1: Ναι, συγγνώμη, που λέγαμε. ναι, σωστά. Είναι μια ανάγκη κι αυτή. Έσμιγε ο κόσμος παλιά, πήραζε ο ένας τον άλλο, βλέπαν την παλίτσα τους. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν. Η αρετή Κοκκίνου τα πρωινά είναι στη Γεωπονική Σχολή, είναι διδάκτορ της Γεωπονικής, δεν θυμάμαι ακριβώς το θέμα, διδάσκει φυσική νομίζω.
2: Ναι, είμαι δίψα στο εργαστήριο φυσικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
1: Ωραία, λοιπόν, μια ενασχόληση σχετικά διαφορετική, γιατί πιστεύω ότι όλες αυτές οι επιστήμες σχετίζονται με την τέχνη και με τη μουσική, γιατί έχουν να κάνουν πάλι με την ψυχή και με την αντίληψή μας για τον κόσμο. Και να πω βέβαια ότι μάλλον να μας τα πει η ίδια έτσι πολύ σύντομα πριν βάλουμε ένα-δύο τραγούδια ακόμα. Ξεκίνησε από πολύ νωρίς και τη μουσική και να γράφεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, τη μουσική την ξεκίνησα από όσο ήμουν 10. Ήθελα, είχα γίνει φώτομα στους δικούς μου, τι να κάνουν κι αυτοί. Έκαναν υπομονή. Και άρχισα να γράφω περίπου από τα μεταφηβικά μου χρόνια. Αλλά πολύ αργότερα έκανα
1: δισκογραφία
2: με δική μου δουλειά. Δεν ξέρω, μερικές φορές σαν να ψάχνουμε να βρούμε το δρόμο μας. Αλλά κάποια στιγμή σαν να φωτίζονται όλα και να λες αυτό. Πρέπει να πάω εκεί, πρέπει να κάνω αυτό.
1: Οπότε σου άναψε το πράσινο φως όταν ήσουν έτοιμη να περάσεις μάλλον το σταυροδρόμιο.
2: Και το πράσινο και το πορτοκαλί.
1: Καλά,
2: και
1: όλα μαζί,
2: θέλεις.
1: Ναι, ανέβουν, ανάβει συνήθως. Ήταν το αίτητο αλάτι?
2: Όχι, η πρώτη δουλειά ήταν η ζωή στο Βασίλειο του Τίποτα.
1: Η ζωή στο Βασίλειο του Τίποτα.
2: Και μάλιστα να το πω ότι ήταν το Ράδιο Πάρης τότε στα ξεκινήματά του ήταν από τους πρώτους σταθμούς που αγκάλιασαν τη δουλειά και μας κάλεσαν και το παίξαμε μαζί. Έβλεπα προχθές μια φωτογραφία από τότε και συγκινήθηκα πολύ.
1: Όμορφες αναμνήσεις, γιατί είναι στιγμές ανεξίτηλες που μένουν αυτές. Τι να ακούσουμε να δώσουμε λίγο γεύση. Εδώ ο κύριος Καραμπάρης έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πλάνο, έχεις ένα πλάνο?
2: Έχει ένα πλάνο, ευτυχώς που υπάρχει και κάποιος που έχει πλάνο. Γιατί εμείς έχουμε χαλαρώσει και όλα τα πλάνα έχουν καταρρεύσει.
1: Δεν υπήρξαν πλάνα εξ αρχής σε αυτή την εκπομπή, πραγματικά, και ίσως αυτό είναι και το πιο ωραίο. Εγώ αν ζητούσα ένα τραγούδι θα ήταν το πώς το γράφουν τα τραγούδια, αλλά αν υπάρχει άλλη διάθεση...
2: νομίζω ότι θα μ' άρεσε να κλείσουμε με ένα τραγούδι πάλι από τα δύσκολα στη
1: Έχουμε
2: μέση.
1: Άλλο ένα βέβαια και για το τέλος.
2: Δεν
1: θα καληνυχτήσουμε
2: ακόμα. Οπότε δεν θα καληνυχτήσουμε ακόμα. Ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα και λέγεται «Παλάτια στα χαλάσματα». Εκεί πάλι η Μαρία η Παπαδάκη μιλά για το πώς κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είναι και ζευγάρι, έχουν φτιάξει κάτι και έχουν χτίσει μια σχέση, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και αν πρέπει μέσα στα χαλάσματα να δημιουργήσουν κάτι. Και το έχουμε κάνει κάπως τριφωνία με τη Μαρία την Κανελοπούλη και την Μπέντη Ξενάκη.
1: Πάρα να ακούσουμε και επανερχόμαστε.

0: πάλι μαζί να μπούμε.
1: Με τριφωνίες έτσι κλείνουμε σχεδόν. Είναι πολύ όμορφο, συγκινητικό και ακουστικά συγκινητικό δηλαδή, αλλά και σαν ψυχική ευαισθητοποίηση.
2: Ακολουθούμε το στίχο.
1: Ναι. Άρα τι, πριν σε αφήσουμε και πάμε και εμείς σπίτια μας δηλαδή, να σε ρωτήσω για τα πλάνα σου, τα άμεσα ή και τα λιγότερο άμεσα, τα εκτός από το στούντιο δηλαδή που μας ανέφερες αυτό τώρα το δίσκο.
2: Αρχίζουν κάποια καλοκαιρινά live.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.
2: Καλοκαιρινές διακοπές. Όχι για πάντα δυστυχώς. με διάφορους τραγουδιστές θα είναι σε λίγο ανακοινώσιμο. Θα κάνουμε κάτι και με τον Δημήτρη το Βερίκιο, ένα από Παδιαμάντη μάλλον. Και μελετάμε την καινούργια σεζόν και να παρουσιάσουμε και καινούργια πράγματα. Μέσα στο χειμώνα κάθισα και έκανα ένα έργο που είχα δημιουργήσει για τον Ελ Γκρέκο, το οποίο το παρουσιάζουμε στο Μουσείο Μπενάκη. Ένα λόγιο έργο, μελοποιημένος Καζαντζάκης και σονέτα των Ισπανών ποιητών, που ήσουν και εσύ μαζί μας.
1: Ήμουνα και στα δύο έργα και το ανέφερα και εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι έβαλες έτσι και ψηλά τον πύχη και δεν στο λέω έτσι για να στο πω, αλλά και ξεπέρασε τον εαυτό σου. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα άλλο κομμάτι δικό σου, το οποίο εκεί καταθέτεις πλέον όλη σου τη στρατηγική με την καλή έννοια το λέω. Ορχιστρώσεις, δόμηση έργου, όλα έτσι στην εντέλεια για τους τραγουδιστές, δύσκολα πράγματα και βέβαια αφορμές ο Καζαντζάκης, ο Παπαδιαμάντης και ο Ελ Γκρέκο. Δηλαδή οι πυρήνες ήταν πυρηνοκίνητο, αλλά και το πήγες με πολύ καλό όχημα.
2: Το έχω κάθισε και το έκανα συμφωνικό τώρα. Και προσπαθούμε την επόμενη σεζόν, ο στόχος μας είναι να το παρουσιάσουμε με συμφωνική ορχήστρα. Και τους ίδιους μαγικούς ερμηνευτές, το Βασίλη του Γιζδάκη και την Ιωάννα Φόρτη.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικά και τα δύο έργα. Και, ναι, και θα το καταφέρεις και μακάρι και θα έρθουμε να τα ακούσουμε, γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν. Και είσαι από τους ανθρώπους που μπορείς να τα υλοποιήσεις μαζί με το επιτελείο σου. Όχι, πραγματικά, γιατί είναι μια...
2: Τους αγαπημένους μου συνεργάτες.
1: Ναι. Ξέρεις, η συνεργασία γίνεται επιτελείο όταν πραγματικά υπάρχει αγάπη και στόχος.
2: Εγώ ξέρεις τι βλέπω, Βασίλη, ναι. Ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε, νομίζω, κάτι, θέλουμε κάτι να πούμε, εργαζόμαστε, όπως και εσύ είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος, και μέσα σε αυτό το τοπίο, το δύσκολο, μια δυστοπική κατάσταση, καταφέρνουμε και κάνουμε συνεργασίες και παρουσιάζουμε από κοινού πράγματα. Είμαστε μια μικρή κοινότητα και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και εγώ το θεωρώ σημαντικό.

0: Λοιπόν,
1: το κοινό μας.
0: Το πρόγραμμα το έχουμε αφήσει στην επιλογή του Πάρη.
1: Αν είναι σωστά.
0: Εγώ τον εμπιστεύομαι πλήρως και διάλεξε ένα κομμάτι από την πρώτη δουλειά του 2011 με τη Θέλμα Καραγιάννη, από τη Ζωή στο Βασίλειο του Τίποτα, το «Κοίτα γύρω σου».
1: Σε στίχους νομίζω...
0: Αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχω γράψει στίχους εγώ.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Το θυμάμαι καλά σε αυτό το δίσκο, σε όλο το δίσκο...
0: Σχεδόν. Είχε γράψει ένα τραγούδι στίχους ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης και μια άλλη κοπέλα.
1: Τι στο χρωστάμε, τέλος πάντων, ναι. Σε κάθε περίπτωση θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Είναι και εμένα αυτός ο δίσκος.
0: Βεβαίως. Η Ευθυμία Πανταζοπούλου.
1: Η Ευθυμία Πανταζοπούλου, φωτεινός παντογνώστης. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Αρετή να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν εδώ και ήσουν στην παρέα μας και μοιραστήκαμε αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πάντα υπέροχη φιλοξενία.
1: Κύλησε σαν νεράκι. Και
0: όπως η ζωή.
1: Δεν το λέμε έτσι, όπως η ζωή. Λοιπόν, και φίλοι, να είσαστε όλοι καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, αυτούς που αγαπάτε. Μαζί είναι καλύτερα από χώρια, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Και ως την άλλη Τσακαροδευτέρα, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο και καλή αντάμωση.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλωσορίσατε στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μια εκπομπή άκρως μουσική και με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ιστορία μιας ελληνικής πατέντας, αυτής των περιπτέρων. Ζωή χωρίς περίπτερο είναι ζωή χωρίς αλατοπίπερο. Έχουμε ταυτίσει την καθημερινότητά μας με την ύπαρξή του και δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε λεπτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φράση που έχει ταυτιστεί με τις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων, όπως το γνωστό «βγήκε στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ», αλλά και η σχέση που αναπτύσσει με τον περιπτερά σου. Αγαπημένο σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου, στο οποίο το έχεις δει να πρωταγωνιστεί συχνά, εκτιλήσοντας ιστορίες γύρω από το ξύλινο κουβούκλιο ή τον ιδιοκτήτη του, όπως τις ταινίες «Ο Ερωτιάρης του Γλυκού Νερού», «Άση του Γηπέδου», αλλά και στην «Άγνωστη της Νύχτας».

μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως τα περίπτερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική πατέντα, τουλάχιστον οι απαρχές τους. Στην αρχή, τα χαρακτηριστικά ξύλινα κουβούκλια, με τα χρόνια σχεδόν ολόκληρες κατασκευές με κάμερες και συστήματα προστασίας από προφυλακτικά και περιοδικά μέχρι εισιτήρια και γάλα, το περίπτερο στην Ελλάδα γεννήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να υπάρχει στα 10 μέτρα από το σπίτι του λαού του, μεγαλώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από τα ελάχιστα τετραγωνικά του. Η λέξη περίπτερο είναι σε χρήση από την αρχαιότητα ως επιθετικός προσδιορισμός. Συγκεκριμένα, ο ναός που περιβαλλόταν από κύονες σε όλες του τις πλευρές ονομαζόταν περίπτερος

Ο θεσμός των περιπτέρων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, στα αστικά κέντρα της χώρας, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με τη μορφή αποκλειστικά καπνοπολίου από την πόλη του Ναυπλίου μέχρι και σταδιακά στην Αθήνα, όταν και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν οικονομικά οι πληγέντες που συμμετείχαν στα αναρρύθμιτα πολεμικά σκηνικά της εποχής, με το τελευταίο του 1897 με την Τουρκία, στο οποίο συμμετείχαμε ως χώρα. Στην Αθήνα, το πρώτο περίπτερο έκανε την εμφάνισή του στην Οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911.

Ο γνωστός χρονογράφος και ποιητής των αρχών του 20ου αιώνα, Σωτήρης Σκύπης, σε άρθρο του στην εφημερίδα Script στις 20 Οκτωβρίου του 1919, γράφει για τα πρώτα περίπτερα που έκαναν την εμφάνισή του στην Αθήνα. Άξιο συγχαρητηρίων έγινε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος αποφάσισε την ανέγερση πολλών περιπτέρων εις της Αθήνας, τα οποία θα εκχωρήσει εις τους τραυματίας του πολέμου ή εις μέλη οικογενειών φωνευθέντων πολεμιστών. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο καλά θα προκύψουν αμέσως εκ της ανεγέρσεως των περιπτέρων, τα περίπτερα θα είναι ένα στολισμός της πόλεως, θα εξυπηρετηθούν δια αυτών και θα έβρουν πόρων ζωής πλήστη ανάπηρη των δύο πολέμων.

Σιγά σιγά τα προϊόντα που πωλούσαν πλήθαιναν και έτσι έφτασε στις προσθήκες τους το πρώτο φιλολογικό περιοδικό, το Iris, το οποίο πωλείται προς 25 λεπτά. Στην απαρχή τους, τα περίπτερα περιήλθαν στην αιγίδα του Υπουργείου Περιθάλψεως και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1922, το οποίο και κατέθεσε νομοσχέδιο του 1920, αναφερόμενο στα ήδη ανεγερθέντα περίπτερα, αλλά και σε αυτά που πρόκειται να ανεγερθούν στο μέλλον, τα οποία και θα παραχωρούνται προς αποκλειστική χρήση της Πανελλήνιων Ένωσης Τραυματιών Πολέμου 1912-1921, η οποία και πρόκειται να ήταν ο μοναδικός επίσημος φορέας που θα έχει προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, το οποίο και θα καθόριζε το σχήμα και το μέγεθός τους.

Το 1889 ξεκίνησε η χορήγηση αδειών σε τραυματίες πολέμου και έτσι ξαφνικά ο αριθμός τους μεγάλωσε κατά πολύ. Παράλληλα, την εποχή εκείνη, ο μόνος τρόπος ενημέρωσης ήταν οι εφημερίδες, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν μέρος της γκάμας των περιπτέρων, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια περιπτέρου οριζόταν ως προσωπική και μόνο υπόθεση. Δεν επιτρεπόταν να απολυθεί ή να μεταβιβαστεί, όπως επίσης και να μπει σε καθεστώς υποθήκης και να υπομισθωθεί, ενώ σε περίπτωση θανάτου του αποκλειστικού κατόχου του, η χρήση και η μετέπειτα εκμετάλλευση του περιπτέρου μεταβιβάζεται αυτόματα στη γυναίκα και τα παιδιά του αναπήρου τραυματία, και αυτό μόνο για μία πενταετία, με τελικό αποδέκτη αργότερα και πάλι την ένωση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως το ποσό της μίσθωσης οριζόταν από 20 έως 250 δραχμές και τα χρήματα που εισπράττονταν διατίθενται υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου πρικοδοτήσεως θυγατέρων και τραυματιών πολέμου.

Σημαντικό και σχεδόν αποκλειστικό εμπόρευμα των περιπτέρων υπήρξαν οι εφημερίδες και τα τσιγάρα, τα οποία όχι μόνο στήριξαν και βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά αποτέλεσαν και σημεία σταθμούς στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας. Οι εφημερίδες, ως αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης, κρεμασμένες στα περίπτερα όλων των πόλεων, υπήρξε σταθμός στην καθημερινότητα των πολιτών του Μεγάλου Άστεως. Στην επιβίωση του θεσμού των περιπτέρων μέχρι και σήμερα συνέβαλαν φυσικά και τα τσιγάρα, τα οποία τότε διατίθεν το χήμα και οι πολίτες κατέβαιναν για ένα τσιγάρο στο περίπτερο, αγοράζοντας όσα τσιγάρα τους επέτρεπε η τσέπη τους.

Οι αναφορές στα ζαχαρώδη και αναψυκτικά γίνονται πιο έντονες στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, στα περίπτερα της Αθήνας και των περιχώρων της, όπου όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ψυγεία με πάγους οι εγχώριες εταιρείες αναψυκτικών, ξεκίνησαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα το περίπτερο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τότε εποχιακού status quo. Ταυτόχρονα με την έλευση του τηλεφώνου στη χώρα και τη νέα τροποποίηση της άδειας, τα περίπτερα γίνονται όλα ομοιόμορφα σε πανελλήνιο επίπεδο, με ψυγεία και προστατευτικά ρολά. Τοποθετούνται σε πλατείες, γειτονιές και δρόμους και όλα τους έχουν διαστάσεις 1,30 επί 1,50.

Το 1934 ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το περίπτερο με το όνομα Μινιών, αρχικά στην Οδό Σταδίου και μετά στην Νεόλου 104. Για πρώτη φορά κλείνει τις δύο πλαίνες πτέρυγες του περιπτέρου και τις μετατρέπει σε βιτρίνες, όπου εκθέτει διάφορα είδη όπως στυλό, γυαλιά, είδη ξυρίσματος, σουγιάδες, ψαλίδια και άλλα. Το εγχείρημά του έμελε να γίνει ο προπομπός του πολυκαταστήματος Μινιών.

Από το 1940, στα περίπτερα άρχισαν να πολλούνται σαχαρόδι και αναψυκτικά, πορτοκαλάδες και γκαζόζες ήβη, φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προφορικές μαρτυρίες, αυτό συνέβη περισσότερο στα περίπτερα του Πειραιά και λιγότερο στα περίπτερα της Αθήνας, όπου μπήκαν τα πρώτα ψυγεία με πάγο. Τα πρώτα ζαχαρόδι προϊόντα προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ίων. Οι τσίχλες της εταιρείας δημιούργησαν μια νέα αγοραστική ομάδα για τα σημεία του περιπτέρου και νέες καταναλωτικές συνήθειες για τα δεδομένα της εποχής. Τα φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου, κανέλας, μέντας και τούτι φρούτι αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα τσίχλας που μπήκαν στα περίπτερα. Λόγο, νέα σε εμφάνιση, νέα σε ποιότητα, με νέα πλεονεκτήματα για νέες ικανοποιήσεις. Οι τσίχλες Ίων είναι η μεγαλύτερη μικρή απόλαυση.

Με τα χρόνια, το περίπτερο σταδιακά άρχισε να διευρύνει εμπορικά την γκάμα των προϊόντων του, να την αναλάσει ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της εκάστοτε γειτονιάς, εξελίσσοντας τις δυνατότητες να φτάνει στο σήμερα, που τα περίπτερα μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε ακόμα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο θεσμός των περιπτέρων όχι μόνο βοήθησε στην ανάπτυξη ίσως και συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά αποτέλεσε και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, βοηθώντας τη να διαμορφωθεί ουσιαστικά γύρω από ένα ξύλινο σπιτάκι, ερχόμενη σε επαφή με τον τύπο, με τη διαδικασία του μάρκετινγκ και την τεχνολογία και με τη μόνη δυνατότητα εξωστρέφειάς της σε προϊόντα, τάσεις και επικοινωνία.

Η δεκαετία του 50 και του 60 είναι οι δεκαετίες της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης και πλήθος ανθρώπων από την επαρχία Σειραιών στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε κουβέντα. Έτσι, τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές τους συσκευές και τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες γίνονται ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής.

Το 1971 με το νόμο 1044/1971 αναγνωρίζονται και αποκτούν δικαιώματα οι ενοικιαστές περιπτέρων ως τάξη επαγγελματιών. Το 1980 αρχίζει να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο με περίπτερο έγινε το 1997, μετά από τις εργασίες για το μετρό που γίνοντας στην περιοχή κατέρευσε το πρώτο περίπτερο της Αθήνας. Το 2002 επιτρέπεται και σε ανάπηρους του άμαχου πληθυσμού, όπως άνθρωποι που τραυματίστηκαν από νάρκες, να αποκτήσουν άδεια περιπτέρου. Είχαν ενταχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι του Δημοκρατικού Στρατού.

Τα επόμενα χρόνια, το περίπτερο άρχισε να αποκτά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, να διευρύνει την γάμα των προϊόντων του και τις διαστάσεις για το χώρο που καταλαμβάνει, με σημαντικές όμως αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή της χώρας και από δήμο σε δήμο της Αθήνας. Τα προϊόντα που πωλούνται στο περίπτερο έχουν φτάσει τους 2.500 κωδικούς. Το τελευταίο σημαντικό επίτευγμα των ανθρώπων του κλάδου ήταν με την νομιμοποίηση της πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυροκομικών, όπως σάντουιτς και φρουτοσαλάτας. Αναμένεται να δώσει κάτι τέτοιο την όθηση στην εμπορική πορεία του κλάδου σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για τον χώρο του εμπορίου και ειδικότερα του λιανεμπορίου. Το 2006 οι διαστάσεις των περιπτέρων αυξήθηκαν κατά 20 πόντους και έτσι οι καινούργιες διαστάσεις είναι 1,50 επί 1,70, με το εμβαδόν του περιπτέρου να είναι πια στα 2,55 τετραγωνικά.

Το 2007 δίνεται άδεια και σε βετεράνους του πολέμου στην Κύπρο και σε άτομα με σοβαρή αναπηρία. Ο Δήμος Αθηναίων επιτρέπει στα περίπτερα να καλύψουν με ρολά χώρο 4,25 τετραγωνικά και επιπλέον χώρο μέχρι 6,35 τετραγωνικά για δύο ψυγεία με την πληρωμή τέλους κατάληψης και ενόχλησης του χώρου. Τα ενίκια προ-κρίσης κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν.

Το 2012, το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την απελευθέρωση των αδειών, εκχωρώντας το 70% των περιπτέρων στους Δήμους και το 30% σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Ο νόμος 4046, κάθετος 2012, προβλέπει ότι οι υφιστάμενες άδειες περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ, αλλά δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται.

Σχετικά με τις νέες άδειες, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των υπόλοιπων θέσεων, εκτός δηλαδή του 30%, παραχωρούνται με δημοπρασία. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η εκμίσθωση, μια πρακτική δεκαετιών. Την ίδια χρονιά καταργήθηκαν πρακτικά οι περιορισμοί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που ούτε εκμεταλλεύονται, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας, ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Το 2013 τα περίπτερα ανέρχονται σε 10.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 3.500 βρίσκονται στην Αττική και από τα 1.300 που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων έχουν εγκαταληφθεί από την αρχή της κρίσης περίπου τα 500.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα κιόσκις, το δίκτυο των σύγχρονων περιπτέρων που περιλαμβάνει 275 κιόσκες στην Αττική. Ο τζίρος των περιπτέρων σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το κέρδος που μένει στους ιδιοκτήτες είναι της τάξης του 9 με 10%.

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 3.500 περίπτερα έχουν βάλει λουκέτο, δείχνοντας πως ακόμα και αυτή η καθαρά ελληνική πατέντα υποκύπτει στην κρίση. Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει πρόγραμμα κατεδάφιση

Το περίπτερο αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για την Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έχει προσφέρει δουλειά σε ανάπηρους πολέμου, πολύτεκνους, άτομα με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Το αν το κλείσιμο των περιπτέρων είναι σωστό, νομικά ή ηθικά δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα αυτό το κουβούκλιο θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων μας. Για το τι θα ακολουθήσει, τα συμπεράσματα δικά σας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια και πολλή μουσική, καθώς και νέο θέμα για συζήτηση. Γεια σας!

σου. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Η ΔΕΗ θα περιμένει, ιδανικά πρέπει να βρω. Το έχω πει σε δύο φίλους, ψάχνω δεύτερη δουλειά. Σαν με βλέπεις ζορισμένο,

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Φέρε μαζί σου αλλαξιές. Την άνοιξη να ονειρευτούμε. Φέρε μαζί σου αλλαξιές.

0: φέρε μαζί σου κλονάρια από μυγδαλιά. Τη μυρωδιά της γειτονιάς μου κάθε πασχαλιά. Κι εγώ θα φέρω σαν την οργή μου σου αρνηθήκα φιλιά. Κι απ' τα χαμένα όνειρά μας τη Μοσχοβολιά.
1: Με σαν

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

θέλες πολύ χρόνο να κάνεις και να έχεις για πηξίδα σου αντίθετα τον άλλον.

που σκάει το κύμα, τι αφήνει πίσω το νερό και τι γυρνάει στο βάθος. Αλήθεια φαίνεται, τη βγαίνει αλήθεια απ' την ψυχή. Να σε κρατήσει

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
3: Ακούστε
2: την στο www.radioparis.gr.

της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό

κι άλλο ένα. Κέρναμε και εμένα. Απόψε άναψε η ματιά σου

ουρανός η αντοχή μου. Έχει αλλάξει η εποχή μου. Μου διάζει η φωνή.

πλησιασματό σου με γι' αυτό χίλιες φορές ξανά και ξανά. Ώσπου στο τέλος να τρομάξει αυτός ο κόσμος.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.